0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
0: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.

0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Guys, in official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
16: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Όλα, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Start. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Ρυθμιστήρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
4: Αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Α4 τα περιπολικό εκεί.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σφαίρα 102.2.
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινοσφαίρα 102,2 και σήμερα η καλημέρα είναι λίγο διαφορετική. Γιατί? Γιατί είναι Παρασκευή. Γιατί είναι Παρασκευή, γιατί είμαστε ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο, γιατί είμαστε μία ανάσα πριν λίγο έτσι ξεκουραστούμε ακόμη, γιατί τελειώνει ακόμη μία εβδομάδα. Τι έμεινε, ακόμα μία μετά και μετά φεύγουμε για Ρόδο για να σας καλημερίζουμε έτσι από το νησί της Ρόδου όπως κάνουμε κάθε χρονιά. Γενικότερα, ρε παιδί μου, ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι. Λοιπόν, Παρασκευή όμως σήμερα και ο μήνας έχει 26 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Να πω ότι εννοείται ότι η Vodafone είναι μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Να σας πω ότι έχουμε ιούς, έχουμε hacker, έχουμε κακόβουλα λογισμικά, έχουμε ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές που απειλούν την επιχείρησή μας. Πώς όμως μπορεί να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτο, σας έλεγα, και Νίκος Καλούδης. Παρέα εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς θα υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα υποδεχτούμε και την Νάνση Αντωνίου, θα υποδεχτούμε και τον Γιώργο Λιανό για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Και για σήμερα που ξαναλέω, η μέρα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Εννοείται ότι εδώ στο πλευρό μας έχουμε και τα καταστήματα Lidl. Βάλε τα κάρβουνα να πω, πω παιδιά, πήγα, όχι χθες, προχθές, είχα πάει στο σπίτι του πατέρα μου και από κάτω έψινε ο φίλος μου ο Βουτσέλης, ο φίλος μου εκεί που πραγματικά κάνει καταπληκτικό μπαρμπεκιού και μου λέει, έλα να πάρεις, μου λέει, ένα κοψίδι. Πω, πω, τι ωραίο που είναι το μπάρμπεκιου, τι ωραίο που είναι το να ψήνεις. Η πιτά, πιο ωραία από το κρέας, που και το κρέας συγκλονιστικό ήταν. Λοιπόν, βάλτε τα κάρβουνα να πυρώσουν και άσε τα Lidl να φροντίσουν τα υπόλοιπα. Ανακάλυψε λαχταριστές επιλογές για κάθε μπάρμπεκιου, ζουμερά μπιφτέκια κοτόπουλου, σουβλάκια κοτόπουλου με πιπεριά Ελλάδας, παϊδάκια από μπούτι κοτόπουλου με μπαχαρικά, μοσχαρίσια μαριναρισμένα παϊδάκια, αλλά και χοιρινή σεφταλιά, κεμπάπ κοτόπουλου, σηκώτη και πολλά πολλά ακόμη. Θα τα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για ένα μπάρμπεκιου γεμάτο γεύση. Γιατί οι καλύτερες στιγμές ξεκινούν γύρω από τη Σχάρα. Λοιπόν, πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ, να ανοίξει το μάτι, να ξεκινήσουμε και για σήμερα Παρασκευή με ωραία διάθεση, με θετική ενέργεια όπως κάθε μέρα, γιατί έρχεται ένα Σαββατοκύριακο, την Κυριακή βαφτίζω και τον γιο μου, οπότε είναι έτσι για μένα λίγο πιο χαρούμενα τα πράγματα. Πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε.
5: Ιούνιος, Ιούλιος,
6: Αύγουστος.
7: Μελωδία στα αυτιά.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να τους ξαναπούμε, τους λέμε κάθε μέρα και τους ξαναλέμε, αλλά επειδή μας ρωτάτε κιόλας, εσάς τους λέμε καθημερινά. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε Viber, το Viber του σταθμού μας που είναι 6936101022 και να σου πω ότι το έχω εδώ ανοιχτό μπροστά μου στην οθόνη, στο laptop, γιατί πολλές φορές λέτε ότι γιατί τα μηνύματα δεν γίνονται μπλε, δεν διαβάζονται, δεν ξέρω παιδιά, γιατί εμείς το Viber δεν το βλέπουμε από κινητό, το βλέπουμε από laptop. Οπότε μήπως είναι εκεί λίγο το way που γίνεται. Πάντως να ξέρετε τα μηνύματα σας, τα βλέπουμε όλα και τα διαβάζουμε όλα. 6936101022 είναι το Viber του Σφαίρα. Τώρα έχουμε και Facebook, έχουμε και TikTok, έχουμε και τα πάντα, έχουμε και Instagram, έχουμε και όλα, τα έχουμε όλες τις πλατφόρμες, μόνο Snapchat δεν έχω, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μην με ρωτάτε το γιατί, δεν το ξέρω, δεν έτυχε μάλλον. Λοιπόν, το θέμα είναι να μην σου τύχει κάτι που να μην ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις, γιατί με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιέσαι τι καλύπτει τελικά η ασφάλεια φυσικών φαινομένων στην ασφάλειά μου. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό όμως είναι το να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα όλα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς καμία απολύτως ασάφεια. Και είναι το πιο σημαντικό αυτό σε μια ασφάλεια, γιατί όλοι τα σκεφτόμαστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η Αλεξάνδρα έχει στείλει εδώ ένα email. Παιδιά, είναι σεξουαλικό, αλλά θα σας το πω εντάχει για να τελειώνουμε. Παιδιά, ξενέρωσα τόσο πολύ που σκέφτομαι να χωρίσω. Αυτός είναι ο τίτλος που έβαλε στο email.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να είναι αληθινό αυτό το email, αλλά εφόσον η Αλεξάνδρα το έστειλε, εγώ θα σας το διαβάσω.
1: Γιατί?
0: Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο, τέλος πάντων. Η Αλεξάνδρα, αγαπητά μου παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ, είναι 2 χρόνια παντρεμένη. Ετοιμαζόντουσαν τώρα να πάνε για παιδί, μέχρι λέει που ο σύζυγός μου μου βγάζει κάποια περίεργα καπρίτσια στο κρεβάτι.
1: Τις βγάζει προβλήματα.
0: Τις βγάζει, ναι, το τελευταίο δίμηνο. Οκ, δεκτώ ότι μπορεί να θέλει 2-3 πράγματα να πάμε τη σεξουαλική μας ζωή παρακάτω. Ναι, μου έχει ζητήσει διάφορα πράγματα. Δεν σας μιλάω για σεξ toys, για μεταμφιέσεις και για τέτοια. Όλα αυτά τα έβρισκα σε ένα λογικό πλαίσιο. Ναι. Αλλά δεν σας κρύβω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν έτσι ξαφνικά έγινε.
2: Τι γούστα της βγάζει.
0: Σάββατον λένε τον.
1: Σάββατο το λένε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω και αυτό. Το είπα τέλος πάντων, ας μην το κάνουμε πολύ θέμα.
1: Κοινό όνομα.
0: Ναι, γι' αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην σας τα απολυλογώ ότι την περασμένη λέει εβδομάδα. Πώς να σας το πω τώρα αυτό. Γι' αυτό σας
1: ο Σάββας είναι γλεντζές.
3: Όπως το λέει, διάβασε το. Καθαρή ανάγνωση.
1: Ναι, καθαρή ανάγνωση. Ξέρεις, έχεις μάθει στο σχολείο.
2: Δικά σου λόγια.
0: Ωραία, θα το πω αυτό. Μου ζήτησε, λέει, να βάλω το δάχτυλο.
1: Όχι, μη συνεχίσεις.
2: Εγώ τι να γράψω, ρε Παναγιά.
1: Στο μέλι.
3: Μ' αρέσει.
0: Στον προκτό του.
1: Θεέ μου.
2: Πες να του βάλει δάχτυλο, ρε Παναγιά. Πρέπει να πεις όλο αυτό.
1: Γιατί είπες προκτό.
0: Εγώ το είπα για καλύτερα. Να του βάλω δάχτυλο, λέει, αλλά είπα να μην το πω έτσι.
1: Ο ασκητής εσύ που τα λες επιστημονικά. Τι προκτούς και δεν τι κάνουμε κολονοσκόπηση.
3: Δηλαδή, τα λέω έτσι δεν σας αρέσει. Δεν μιλάω, δεν σας αρέσει.
2: Έχει πρόβλημα με το προστάτη.
0: Όχι, κανένα.
1: Άρα γιατί να το.
0: Παιδιά, λέει αλήθεια, σας το λέω. Ξενέρωσα πάρα πολύ, λέει η Αλεξάνδρα. Το θεώρησα, λέει, τρομερή ανομαλία αυτό το πράγμα. Και ότι ξενέρωσα τόσο πολύ, σταμάτησα επί τόπου. Ό,τι κάναμε, σταμάτησε. Και σκέφτομαι πάρα πολύ. Είμαι ξενερωμένη φουλ, του το έχω πει και του το έχω δείξει κιόλα. Και σκέφτομαι πάρα πολύ
1: γιατί
0: σοβαρά να χωρίσω.
1: Γιατί ήθελα να του βάλει το δάχτυλο στον προκτό, τι ήθελα να κάνει σετ.
0: Βάλει το όλοι.
1: Σετ του factory settings.
0: Γιώργο, σταμάτα το. Λες, αισθάνομαι άσχημα και μόνο που το
1: βάλει και στο αυτή.
0: Γιώργο! Θα το κάνει reset.
1: Θα βλέπεις το Σάββατο την πρώτη μέρα που το γνώρισες. Είναι γνωστό αυτό.
3: Factory reset.
1: Ναι. Για πολλή ώρα ή hard reset.
0: Έλα Γιώργο, σταμάτα να το κάνεις πιο δύσκολο από ότι είναι.
3: Ένα στο αυτή και ένα στο πρώτο.
0: Μα ψάρωσα και εγώ που το διάβασα, φαντάσου. Ένα στο αυτή λέει.
2: Μα τι mail είναι και αυτά που έρχονται, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εντάξει, το έχω σκεφτεί και εγώ πάμπολες φορές ότι μπορεί να.
1: Γιατί δεν το δοκίμασες,
0: να στε... όχι, όχι, δεν έχω σκεφτεί.
1: Έλα,
0: αυτό.
1: Παναγή, τώρα σου βγήκε αυτό, μην τα πες.
0: Όχι, το. Ότι μπορεί κάποια mail από αυτά που έρχονται, ναι, να τα γράφουν και έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά μπορεί και όχι. Οπότε γι' αυτό εγώ σας το διάβασα.
1: Για εσύ να... ξεχρέωσες, όχι, είσαι τυπικός.
3: Μπορεί κάποιος να το ζει εκεί έξω, αυτό, ναι, το πρόβλημα.
2: Μπορεί να το ζουν πολλά ζευγάρια. Τέλος πάντων, τώρα αυτό μπορεί να του πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό.
0: Ναι.
2: Μα, να του πει την αλήθεια, γιατί
0: μα,
2: δεν το δει.
0: Ξέρει το θέμα, ότι του το είπε και σταμάτησε και ότι έκανε γιατί ξενέρωσε. Αλλά αυτή έχει φάει, λέει, τρελό ξενέρωμα και θέλει να χωρίσουνε. Επειδή το θεώρησε ανομαλία.
2: Ωραία, τώρα. Δεν είναι τίποτα.
0: Ένα τσούξιμο θα νιώσει.
4: Την έχει δει ελεφαντιστού.
0: Ωραία, τι τη. Άρα λοιπόν η Νάντση τοποθετείται και τη λέει ότι είναι υπερβολική και ότι δεν χρειάζεται να φτάσει στο χωρισμό, αρκεί να νομίζει ότι δεν σου αρέσει.
2: Να του πει, ότι ξέρει κάτι.
0: Ναι, αυτό είπε.
2: Ότι δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές μπορεί να μας ζητήσει κάτι ο σύντροφός μας που εμείς να μην το θέλουμε.
0: Δεν είναι ότι δεν το ήθελε, είναι ότι την ξενέρωσε και μόνο που τη το ζήτησε.
2: Ρε παιδί μου.
1: Έχει μεγάλα δάχτυλα.
2: Για πολλές περιπτώσεις κάτι που εσένα μπορεί να σου αρέσει.
0: Τα νύχια που έχετε, βλέπω εδώ τον Ιχάκη στο κόκκινο τώρα.
2: Πώ κάτι τον ενοχλούσε και ήθελε να το βγάλει.
4: Και εμένα μου αρέσει.
2: Μπορεί να ήταν ιατρική άποψη το θέμα.
0: Εγώ πάλι να τοποθετηθώ και εγώ για να τοποθετηθούν και οι άλλοι δύο εδώ μετά. Ναι. Θεωρώ ότι ο τύπος έχει αρχίσει και βγάζει ανομαλίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Σιγάρε Παναγή.
1: Άντε κατευθείαν να τα χαρακτηρίσει όλα ανομαλίες εσύ.
0: Και εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε. Εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε και ότι θεωρώ ότι μετά θα έρθουν και άλλες ανομαλίες. Γιατί έτσι του έχει γυρίσει τώρα το μυαλό.
1: Ποιο ζηλουκά είσαι, τι είναι αυτά.
0: Να τον χωρίσει.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το τι συμφωνούν δύο άνθρωποι να κάνουν στο κρεβάτι τους είναι πρόβλημά τους και θέμα τους. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, ναι, από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, εγώ θα τη πω να χωρίσει.
1: Κάτσε ρε Πανάγη, δηλαδή η σεξουαλική.
2: Παντρεμένοι 2 χρόνια πηγαίνουν για παιδιά, χωρίζουν γιατί τη ζήτησε αυτό.
1: Εδώ χωρίζει ο κόσμος για ψιλουπίδημα.
0: Σου λέει ότι έχει αρχίσει και μου βγάζει να τα σεξ toys, να τη μεταμφιέσει.
2: Εντάξει, ρε, εσύ, αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Του ζήτησε δάχτυλο στον ποπό, τι θα του ζητήσει μετά.
5: Είχε φαγόρα από μέσα.
1: Πώς έχει μπροίδες, κάτι γι' αυτό να το ψάξει. Κάποια μόλι στο νερό έχει αλλάξει το pH.
0: Αν έχει μπροίδες, πώς θα το. Θα τη βάλει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μια φαγούρα. Ο κόλλος θέλει πάντα λάδι.
0: Γιώργο, εσύ.
1: Εγώ τι.
0: Εσύ.
1: Εγώ κανονικά δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Να το βάλει.
1: Να το βάλει!
0: Αφού δεν θέλει. Και έχει ξενερώσει τη ζωή της.
1: Τώρα τι θα κάνει τώρα, θα πάει κόντρα στο αυτό.
0: Σε ποιο?
1: Εδώ υποτίθεται πηγαίνω για σοβαρά με τον άνθρωπο, ξέρω εγώ.
0: Για σοβαρά πράγματα. Πριν το πιάσουν όμως όλα αυτά.
1: Πριν το πιάσει φαγούρα.
0: Πριν το πιάσει φαγούρα.
1: Τι να σου πω τώρα, με φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί σε φέρνω σε, τι να κάνει.
1: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο αυτό που είπες τώρα.
0: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο. Για σένα.
1: Ναι, να του κάνει μια κουβέντα. Μήπως ξέρω εγώ να πήρε ή μου ήρθε ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν αφήνει το χωρισμό. Σημαίνει ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιοι.
0: Ξενέρωσα,
1: άλλα πράγματα,
0: λέει ρε παιδί μου, ξενέρωσα με αυτό. Είχα ξεκινήσει ήδη να ξενέρωνω με όλα τα άλλα που ζήτα και με τα αμφιέσει και τέτοια. Αλλά αυτό ήταν το.
1: Για αυτό λέω Μπριτζίτα.
0: Το τελευταίο. Τι να σου πω. Νίκο, εσύ.
3: Με κάλυψε ο Γιώργο.
0: Δεν είπε και τίποτα, πώ κάλυψε.
3: Φαντάζομαι, καλύφθηκα.
1: Με τι μεταμφιέσει ήταν καλά δηλαδή αυτή.
0: Δεν τη άρεσε, δεν τρελάθηκε, αλλά λέει: οκ, okay, πάμε να το κάνω το χατήρι.
1: Βλέπουνε μαζί your face. Σας μαμίλια.
0: Α, δεν ξέρω, τι να σου πω. Παιδιά, δεν ήξερα ότι δεν θα σας κολλήσει στον τοίχο τώρα το ένα τόσο απλό δίλημα. Δηλαδή, εγώ.
1: Εσύ που το βλέπεις και εσύ απλό. Απλό δεν είναι.
2: Δεν είναι απλό, παιδιά, δεν είναι κάτι.
0: Για μένα είναι απλό, εφόσον ξενέρωσε να χωρίσει.
1: Ναι, αλλά λένε Παναγιώτη το σημείο G του αντρός. Ναι. Είναι εκεί μέσα. Εκεί πρέπει να ψάξεις.
3: Για ψάξε.
1: Ψάξε λίγο τώρα που καθόμαστε.
0: Δεν θέλω να τοποθετηθώ περαιτέρω γιατί υπάρχει γιατί? Το political correct που.
1: Πολιτικό. Άμα σου λέει ο άνθρωπος τώρα, ο σεξολόγος, ο ασκητής που λέει για προκτούς και τέτοια, αυτός λέει, χρησιμοποιείται τις λέξεις με ζόκαρες.
0: Ναι.
1: Επιστημονικά και σου λέει ότι το σημείο G του αντρός,
0: ναι,
1: είναι εντός του προκτός.
0: Ναι.
1: Θα στον κάνω εκεί πείμα.
0: Ωραία.
1: Δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ανακαλύψει τι είναι αυτό, ρε φίλε, που πατάς το κουμπί και τρέχουν οι βρύσες.
0: Ωραία. Αυτό που θέλει αυτός να ανακαλύψει, την άλλη την ξενέρωσε φουλ. Όμως, αυτό είναι το δίλημα.
1: Ναι, αλλά η σχέση τους μου.
2: Παιδιά, να ρωτήσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, θα τον αφήσει αυτό να πάει να εξερευνήσει το σημείο G του με κάποια άλλη. Πώς το σκέφτεται αυτό.
0: Μωρέ, φοβάται μην τον εξερευνήσει με κάποιον άλλον. Αυτό φοβάται.
2: Έλα, μωρέ τώρα, έλα. Περιβολικά. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
0: Να κλείσετε το ραδιόφωνο σας για να σας ακούσουμε με απολύτω.
6: Το έχω κλείσει.
0: Μπράβο σας. Καλημέρα σας. Το όνομά σας.
6: Είμαι η Σοφία.
0: Η Σοφία. Σοφία, μου πείτε ότι σου έχει τύχει κάτι παρόμοιο.
6: Λοιπόν, όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Να τοποθετηθώ αρχικά να πω ότι αυτό δεν είναι λόγο για να χωρίσεις. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολικό. Αυτό που είπε και ο Γιώργος, κάτι άλλο. Άμα θέλει να ψάξει ο άλλος να βρει μια αφορμή, ψάχνει και βρίσκει. Θα πω όμως κάτι. Εκεί πέρα πίσω στην περιοχή υπάρχει ένα σημείο.
1: Να το.
0: Το τζίπι λέει ο Γιώργος.
6: Που φτιάχνει τους άντρες και συνδέεται κάπως με το περίνεο και κάπως τους ερεθίζει.
0: Τι είναι το περίνεο,
1: μάνα? Περίνεο, προκτήδιο. Έχω παλαβώσει σήμερα με εσάς.
6: Πάντως θέλω να πω ότι σεξουαλικά δεν μου έχει τύχει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ακραίο. Γιατί έναν άντρα το φτιάχνει. Αν ο άλλος κάπως έχει βρει κάτι τώρα διάφορα και της βγάζει καινούργια γούστα, οκ, okay, fine, να το δοκιμάσουν. Δεν θα είναι έτσι κάθε μέρα προφανώς.
0: Okay.
6: Αλλά είναι κάτι που ερεθίζει τον άντρα και τον φτιάχνει.
1: Ορίστε,
6: αυτό.
2: Δεν θέλει να τον φτιάξει.
6: Δεν θέλει να τον φτιάξει. Αυτός δέχεται να φτιαχτεί με τη γυναίκα.
0: Τώρα να σας πω κάτι, το γενικοποιείτε πάρα πολύ γιατί λέτε ερεθίζει τον άντρα. Ας πούμε, εγώ αν με ρωτάτε προσωπικά.
1: Προσωπικά θα να σε ρωτήσω. Ναι. Τώρα έχει ενδιαφέρον.
6: Πες μας προσωπικά.
0: Δεν θα έκανα, δεν θα μου άρεσε κάτι τέτοιο και σαν σκέψη να το έκανα.
6: Εγώ που το έχω ακούσει πάντως από okay. κάποιον.
0: Άρα και εσείς δεν το έχετε ζήσει, το έχετε ακούσει. Άρα δεν ερεθίζει όλους τους άντρες.
6: Θα σου πω όμως, ναι. Όταν το άκουσα, είχε συμβεί το εξής. Mm. Ένας τύπος, ας πούμε, κάπως το είχε νιώσει, εν πάση περιπτώσει, και κάπως μετά το ζήτησε από τη σύντροφο. Okay. Μπορεί αντίστοιχα και αυτός, τώρα που πήρε θάρρος μετά από 2 χρόνια γάμου, σου λέει: έλα εδώ, κορίτσι μου,
0: ναι,
6: να κάνουμε και έτσι κι αλλιώς.
1: Όλοι συζητάνε για αυτό το πράγμα. Εγώ τι είμαι.
0: Άρα,
1: δηλαδή.
0: Εσένα, άρα εσένα δεν θα σε ξενέρωνε κάτι τέτοιο.
6: Εμένα δεν θα με ξενέρωνε προσωπικά, όχι.
0: Okay, okay.
6: Αλλά έχει να κάνει και με το πόσο open είσαι γενικά στο κρεβάτι. Αυτό που εκείνει στο κρεβάτι
0: σωστό.
6: Του καθένα. Κάνει ό,τι γουστάρει και δοκιμάζει ό,τι θέλει. Και απ' έξω μπορεί να είσαι μπροστά, ξέρει.
0: Ναι,
6: να μην πάει
0: το
6: μυαλό σου ότι αυτό το βράδυ κάνει τέτοια.
0: Κάνει όργια.
6: Καλά, δεν το θεωρώ όργιο αυτό, αλλά.
0: Όχι, γενικά το λέω.
6: Γενικά προσωπικά πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι κρεβατιού πρέπει να είναι όλοι ανοιχτοί και να γουστάρουν και να το απολαμβάνουν. Ό,τι και αν είναι.
0: Μ' αρέσει.
6: Με όποιον τρόπο και αν γίνεται.
0: Μ' αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
6: Και εγώ, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια, γεια, γεια. Θα βγάλουμε ακόμα μία τηλεφωνική.
1: Ναι, πρέπει να δούμε.
0: Ναι.
1: Εσείς τα βάζατε μίζα. Άμα δεν παίρνει μπρος αλλιώς.
0: Θα θέλαμε να βγάλουμε και έναν
1: άντρα.
3: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γυναίκες, φουλ.
6: Θέλω να τοποθετηθώ για το θέμα.
0: Βεβαίως, είμαστε όλοι αυτιά.
2: Πώς σας λένε?
6: Και είναι Μίκα είμαι.
2: Γεια σου, Μίμικα μας.
6: Τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά.
1: Ο Παναγής εδώ εξοκαριστεί. Θέλετε να χωρίσει τα παιδιά.
0: Δεν είπα να χωρίσουν τα παιδιά γι' αυτό. Είπα ότι εφόσον η τύπης έφαγε τόσο τεράστιο ξενέρωμα που μας λέει εδώ, να χωρίσει. Αυτό
1: να,
0: είπα.
1: Πάλι το είπες. Να χωρίσει, είπες.
6: Ναι, ναι. Εννοείται ότι εντάξει, τη γνώμη μας θα την πούμε και είναι ανέμακτη. Δηλαδή δεν πρόκειται κανένας να επηρεαστεί. Η κοπέλα.
0: Ό,τι είναι να κάνει, θα το κάνει.
6: Η κοπέλα το έγραψε σαν προβληματισμό.
0: Ακριβώς.
6: Και στο πλαίσιο των διλημάτων της εκπομπής κτλ. Και θα πούμε τη γνώμη μας, εννοείται δεν χωρίζει, ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε.
2: Εννοείται δεν χωρίζει, ορίστε όλοι που λένε Παναγή.
6: Απ' την άλλη όμως, η συμβουλή μας θα ήταν ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις.
1: Αυτό θέλει και αυτός.
6: Ο άνθρωπος την εμπιστεύτηκε, της είπε ένα θέλω του σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που είναι το σεξουαλικό. Έπρεπε να είναι λίγο πιο συγκαταβατική και λίγο πιο δεκτική. Όχι να το κάνει, αλλά να το συζητήσουμε.
0: Και δηλαδή, να μην φάει τόσο ξενέρωμα, εννοείς.
6: Να του πει όμως. Όχι, να το φάει το ξενέρωμα είναι δικαίωμά της.
0: Okay.
6: Όμως να του το συζητήσει, να του πει ότι εγώ ξενέρωσα. Και να το συζητήσουν, δεν χωρίζει. Δεν το
0: καλά, του το είπε.
2: Εσύ
0: το είπε, λέει.
2: Το συζητάς, ας πούμε, με τον σύντροφό σου ότι σε ενοχλεί, ότι σου αρέσει. Ζητάς, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο να συζητάς.
6: Ιδανική σχέση δεν υπάρχει. Θα ήθελα να το συζητάω. Δεν είμαι εγώ η τέλεια. Όμως θα έπρεπε.
2: Θα ζητήσεις με ευκολία στον σύντροφό σου αυτό που θέλεις να σου κάνει. Γιατί πολλές φορές φοβόμαστε και να ζητήσουμε αυτό που θέλουμε.
6: Ναι. Αυτό είναι.
2: Γιατί τη λες εσύ τώρα στην άλλη να χωρίσει.
6: Παιδιά, η επιτυχία της σχέσης είναι να μιλάμε και μάλιστα να μιλάμε και πριν παντρευτούμε.
2: Μα εσύ τώρα τις λες για κάτι που τη ζήτησε ο άλλος και ανοίχτηκε, να του πει να τελειώνει. Γι' αυτό δεν φοβούνται οι άνθρωποι και δεν μιλάνε.
6: Έπρεπε να το συζητήσουν, εννοώ να του δείξει ότι. Όχι να του πει ότι εξενέρωσα με άσχημο τρόπο, να το συζητήσουν, να του
0: παιδιά,
6: πει τη γνώμη της.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν είπα να τον χωρίσει επειδή ζήτησε
2: έτσι
0: να του κάνει
2: Παναγή.
0: Αυτό. Δεν είπα.
2: Ήμασταν μπροστά όλοι.
0: Εγώ είπα να χωρίσουν επειδή εκείνη μου λέει ότι έχω φάει τεράστιο ξενέρωμα και δεν θέλω να ξανακάνω έρωτα μαζί του.
2: Τώρα από ένα γάμο για μια βλακία τέτοια.
0: Αυτό θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέω. Δεν ζήτησα.
2: Πολύ ξεκάθαρη βλακία.
0: Όχι, δεν του είπα να χωρίσουν επειδή του ζήτησε. Συζήτησε να του κάνει αυτό, επειδή ξενέρωσε. Αυτό.
2: Σιγά μου, τι να τη πω, μην ξενερώσει. Τόσα πράγματα ξενερώνουμε καθημερινά.
0: Ωραία, τι να τη πω, μην ξενερώσει.
2: Το όχι, δεν βρει, χωρίζω.
1: Άιντε.
6: Πρέπει οι γυναίκες να έχουμε τα μυαλά μας περισσότερο ανοιχτά και οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες πρέπει να μην τους διώχνουμε τους άντρες από το κρεβάτι μας. Πρέπει να τους κρατάμε ακούγοντάς τους. Όχι να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε.
0: Αλλά να το συζητάμε.
2: Γιατί άκουσες τι είπε η κυρία. Δεν φοβάται τις γυναίκες, τους άντρες φοβάται.
6: Έλεος με τα ταμπού, έλεος με το καθώς πρέπει, έλεος με τα πάντα.
0: Μάλιστα. Μιμίκα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
6: Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Αμέσως.
6: Σας αγαπώ πολύ, σας ακούω από την πρώτη μέρα, σας λατρεύω, είμαι φανατική. Αν και δεν μπαίνω κάθε μέρα, δεν μπορώ να μπω κάθε μέρα στο TikTok. Την άνοιξη την ακούω φανατικά στα ζώδια, τρελαίνομαι. Δεν ξέρω τι θα κάνω το καλοκαίρι που θα σας χάσω.
2: Θα με παίρνεις τηλέφωνο, σας τα λέω, Μιμίκα.
6: Τρελαίνομαι. Που θα σας χάσω γενικά όλοι, παιδιά. Και να δώσω φυσικά και πολλά φιλιά στον κουμπάρο μου, τον Μανώλη, τον Τεντά.
2: Εννοείται, γιατί ο Μανώλης πραγματικά έχει δώσει πόνο ο άνθρωπος.
6: Είναι, παιδιά, δεν έχετε καταλάβει το ένα χιλιοστό από το τι άνθρωπος είναι αυτός ο άνθρωπος. Με αυτό το λίγο που του έχετε μιλήσει και με αυτό που ξέρετε ότι κάνει. Μες. Δεν φαντάζεστε.
2: Συγχαρητήρια και στα δυο σας, γιατί χαιρόμαστε να έχουμε τέτοιους ακροατές.
6: Σας αγαπάμε πολύ. Σας φιλώ πολύ. Χάρηκα πολύ που σας έπιασα.
0: Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα, Μίκα μου.
5: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτήν που τη ζουν. Ας πούμε, θα διαβάσω εδώ πέρα το μήνυμα που άφησε κάτω από την Inventor ο Κέι Πρόκος. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια, βλέπω εδώ, για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Κέι Πρόκο το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Πριν όμως το ακούσετε, να σας πω ότι βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, έχω ανοίξει το φακελό μου. Έχω εδώ πέρα όλα από το marketing του Σφαίρα, από το marketing του σταθμού, τις ενέργειες που κάνει το marketing του Σφαίρα. Λοιπόν, έχουμε πρώτη μετάδοση, 12 τσιγάρα, νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη. Το ακούτε μέχρι και σήμερα. Μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2, οπότε μένετε συντονισμένοι. Προχωράω παρακάτω. Βλέπω συναυλιάρα του Ακύλα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, γιατί ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. Είναι την Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχω προσκλήσεις. Πόσο έχουμε σήμερα, κάτσε να δω. 26 έχουμε σήμερα, 26 έχω. Α, έχω. Έχουμε εμείς και θα δώσει και η Ελίνα και η Ράνια, να ξέρετε. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα. Κάτσε να δω πώς. Στο Viber 6936101022 γράφετε Ακύλας και ενώ ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο Viber 6936101022. Πάει και αυτό, σας το είπα, έτσι να ξέρετε τι συμβαίνει εκεί έξω στην πόλη. Τώρα πάμε για το μεγάλο μας δώρο. Γιατί έχουμε ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που σε στέλνει αυτό το ονειρικό ταξίδι. 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαντροπέ και στη Μασσαλία. Πόσο θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός που θα το κερδίσει. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, γιατί και στα ταξίδια πάμε Σφαίρα. Στέλνετε τώρα μήνυμα, παιδιά. Παραμύθι η Γαλλική Ριβιέρα, να ξέρετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα, Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Σας τα είπα όλα, όλους τους διαγωνισμούς και όλες τις ευκαιρίες να περάσετε καλά. Να πω και τις καλημέρες. Καλημέρα στη Σμαράγδα, καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στη Φεάρα μου, την Γλυκιά που μου στέλνει μήνυμα κάθε πρωί. Στην Ευανθία που επίσης μου στέλνει το μήνυμά της κάθε πρωί. Στον Κυριάκο που μας ακούει από το Εγάλιο, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε εδώ και μας ακούτε κάθε μέρα. Τώρα για εσάς τους πολύ πρωινούς, να σας πω επίσης ότι ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, γιατί εσύ κλασικά Repel Spray, το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unifarma.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
1: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
2: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
1: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
0: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
1: Ορίστε!
0: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λα Κιωτή.
3: Λα Κιωτής. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο.

0: και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
0: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
2: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ιούνι, άσε το πιρούνι.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο. Πώς μιλάω έτσι σήμερα, λες και έχω πάθει μηνύα κεφαλικό είναι. Κάπως έτσι, χτυπά ξύλο Παναγιά μου. Κάπως έτσι λοιπόν ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα Παρασκευή, που η ημέρα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 26 Ιουνίου 2026. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρό μας. Έχω και τα νέα για τον καιρό σε πολύ πολύ λίγο. Να σας πω όμως τα ωραία νέα. Ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχει μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο το Make-A-Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται πάντα δίπλα μας. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, το λέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει για κάθε λεπτομέρεια και για τον καιρό του Σαββατοκύριακου που το χρειάζομαι εγώ, γιατί την Κυριακή σας είπα έχουμε βάφτιση, βαφτίζω τον δεύτερο το γιο μου, οπότε θέλω να ξέρω τι καιρό θα κάνει, αν θα φυσάει, αν θα έχει ζέστη, αν θα έχει ήλιο, τι καιρό θα κάνει. Για πάντα τώρα, Νικό.
8: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
7: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στην Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία για σήμερα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Μιας όμως και μιλάμε για τον καιρό, να σου πω ότι ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Είναι κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν κάνει ζέστη, ό,τι διψάς, αλλά βαριέσαι να σηκωθείς να πας μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος σου το ήπιε. Γιατί σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
9: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
10: Τι να μας κάνει?
9: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
10: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε προχωρικά Τσερενίκο, δεν με ενημέρωσες ότι βγαίνουμε, περίμενε δύο λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, να σας πω τα ωραία τα νέα. Να σας πω ότι αν χάλεσαι το κινητό σου, δεν είναι αυτό το ωραίο νέο, αυτό είναι μη σου τύχη. Χάλεσαι το κινητό σου στο η πιο λάθος στιγμή σου. Έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή από παράδοση από το σπίτι σου ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κυριάκο που μας ακούει από τη Μύκονο. Μου έχει λείψει ένα ταξίδι στη Μύκονο, η αλήθεια είναι, Νίκο. Να ξέρεις, έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω. Και βασικά έχω να πάω από τότε που κάναμε το Μάρκο, τον πρώτο μας το γιο. Ωραία η Μύκονος, ωραία χρόνια στη Μύκονο. Και όχι επειδή γίνεται χαμός από ξενύχτια, ποτέ δεν ήμουνα εκεί στα ξενύχτια και στα πιωτά. Αλλά ωραίο νησί, όμορφο νησί με ωραίες θάλασσες, με ωραίες παραλίες. Από την άλλη, βέβαια, όχι ότι εμείς στην Κεφαλονιά δεν έχουμε ωραίες θάλασσες και ωραίες παραλίες. Όχι να τα λέμε κι αυτά. Αλλά η Μύκονος είναι Μύκονος. Ας πούμε, τη Σαντορίνη δεν την έχω εκτιμήσει, δεν έχω πάει. Στη Μύκονο, ναι, στα Νιάτα ήταν με Μυκονάρα γλυκιά και πιο ωραία ζωή στην παραλία στη Μύκονο, η αλήθεια είναι. Εκεί στα beach bar, όχι τόσο το βράδυ. Δεν πολύ έβγαινα. Πήγαινα, κάναμε ό,τι κάναμε στην παραλία εκεί πέρα. Πίναμε, ακούγαμε μουσικές και τέτοια. Μετά νωρίς για ύπνο. Μια βόλτα στα σοκάγια και νωρίς για ύπνο. Λοιπόν, είδες τι μας έκανες πριν που μας στέλνεις τα μηνύματά σου από τη Μύκονο. Και τι κάνεις τέτοια ώρα ξύπνιο στη Μύκονο, εσύ, η αλήθεια είναι. Καλημέρα στο Γεράσιμο που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Στην Κατερίνα που μας ακούει από την Κέρκυρα. Στον Δημήτρη από την Άξο. Σε όλους εσάς που έχετε ξεχυθεί στα ελληνικά νησιά μας. Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική, απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωής.
1: Μας έχετε προβληματίσει εμάς, κατάλαβες.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο. Ναι. Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν. Είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
2: Καλά, περίμενε, πες, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματίας. Έχει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ, βγάζουμε πάρα πολλά, έχουμε μια οικονομική άνεση, βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολύ λόγω, παιδιά, 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί, μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
2: Να το χωρίσεις!
0: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
1: Τις παίρνει συνέχεια.
0: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
3: Ακούς, Νάση. Ακούω, Γιώργο.
0: Να μην σας τα απολυλογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ λέει και 1,5 μήνα.
2: Τα κόψει.
0: Δύο. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
1: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
0: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν είναι ότι με νοιάζει.
2: Άσε που δεν σε νοιάζει.
0: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το έκανε. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω.
2: Θα πει, ναι, ότι είσαι.
0: Ναι.
2: Κρατικό διεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να της το πούμε.
2: Έχει γκόμενα.
1: Δεν στέλνει αλλού.
2: Έχει γκόμενα.
0: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε.
1: Τώρα ξαφνικά.
0: Ποιο
1: θα της το πει.
0: Το budget φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει
1: πια. Ποιο είναι το δεύτερο?
2: Κωνσταντή, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι έχεις, η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρα και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή, έχει κάνει πολύ focus αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως, λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πηγαίνει το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο. θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια.
1: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικός, μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
2: Και την έχει χρυσώσει.
1: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρα, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
4: Λέει, πιστέψτε με, λέει εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
1: Άκουσε με. Μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς και τελικά δεν έχεις αρκετά χρήματα. Μήπως κάτι δεν πάει καλά.
2: Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενη αυτή με τα δώρα και το ένα και το άλλο, σκάει καμία στραβή και λέει, οχ. Τώρα ναι. Κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω ότι έχουμε πρόβλημα.
4: Και λέει εδώ στο τέλος, εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι.
1: Φυσικά και θα το συζητήσει.
4: Τι λες ρε Νάνσκες τώρα.
1: Καλέ τον άνθρωπο να συζητήσει.
4: Να πάει να του πει τι ότι τώρα.
1: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι.
4: Ότι με έχει μάθει στα ακριβά δώρα και τώρα μου τα άκοψε τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που λες και εσύ τώρα, λέγεται αυτό.
1: Καλέ, πού ζει.
2: Ειλικρίνεια, Παναγή.
1: Τι εννοεί δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγε στην Ελένη.
4: Όχι. Τι είμαι πρικοθήρα είμαι.
1: Είσαι πρικοθύρας όταν ο άνθρωπος σου έχει μάθει να σου παίρνει δώρα, να σου κάνει πράγματα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
4: Ναι.
1: Και ξαφνικά σταματάει.
4: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει, πρέπει να το κάνεις θέμα.
2: Εγώ φίλη.
1: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε, ποια είναι η διαφορά μου.
4: Ναι.
1: Τα ζευγάρια
4: ναι.
1: συζητάνε. Το μου κάνεις θέμα ναι, σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει. Αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
4: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι, ότι μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
1: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
2: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
4: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
1: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
4: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα. Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκεί.
4: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
2: Αρχικά θα
1: και
2: κάνει
1: κάτι
2: άλλο.
1: Κακό αυτό.
4: Ναι.
1: Γιατί.
4: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
1: δεν τα. Δεν τα θεωρεί δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να
4: και γιατί να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Μα δηλαδή, δεν φέρνει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
4: Μπορεί όντως να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί
1: της. Με τη γυναίκα του.
4: Ναι.
1: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
4: Πολλοί άντρες το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
1: μεγάλα. Μεγάλο λάθος. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
4: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
1: Τώρα αυτό που λες νομίζω πολύ... τρομερά ακραίο.
2: Είσαι ακραίος.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά σου.
2: Θα βρει αυτή μια αφορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
4: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Θα το παίξει λίγο μαλαγάνικα, ξέρεις.
4: Βέβαια δεν μας λέει εδώ ότι του κάνω ή δεν του κάνω, δεν αναφέρεται καν. Μπορεί να του κάνει και εκείνη η δώρα. Αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Και θα πει ότι τόσο καιρό εσύ μου κάνεις δώρα.
4: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Το τελευταίο θυμάμαι που ήταν το 2020.
4: Όχι, ρε, 2-3 μήνες λέει έχει να τις κάνει.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay.
4: Ναι. Καταρχάς, είναι και μεγάλο το διάστημα να αφήσει να περάσει λίγο περισσότερο.
1: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς το κάνει συνέχεια.
4: Το έκανε συνέχεια. Μα πόσα λεφτά έχει και αυτό συνέχεια με τις Louis Vuitton και τις Balenciaga.
2: Μας έχει ευθυλίσει.
4: Και τις κοκόσανε.
1: Σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα. Το ακριβό είναι για τον καθένα, το δικό μου ακριβό με το δικό σου ακριβό μπορεί να διαφέρει. Για μένα μπορεί
4: όχι
1: να είναι κάτι ακριβό,
4: ακριβό
1: με 200 ευρώ.
4: Όχι, ακριβό είναι πάνω από 1000-1500.
1: Άκουσε με. του καθενός το ακριβό διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι ακριβό και κάτι με 50 ευρώ.
4: Έλα, Νάντσι μου τώρα.
1: Άκουσε
4: με
1: λίγο.
4: Είσαι φτωχολιμούτσα.
1: Σημασία έχει ότι αυτός σε έκανε δώρα και σταμάτησε να τις κάνει.
4: Τις έκανε ακριβά δώρα, αυτό έχει σημασία.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τι θα πείτε. 2-11-7-9-31.
5: Αχ, Παναγία μου.
1: Πραγματικά δηλαδή.
5: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Ναι. Λα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλώς το, ναι.
6: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε τώρα.
6: Τι να κάνουμε τώρα.
5: Τι γίνεται.
6: Θα συμφωνήσουμε φυσικά με την Άνση.
2: Ναι.
6: Και
2: φυσικά.
6: Πρέπει να ανοίξει το στόμα της και να μιλήσει. Γιατί, Παναγία μου, δεν είναι τα ακριβά δώρα.
4: Αλλά...
6: Και εγώ μπαίνω στο σπίτι κάθε μέρα με ένα τριαντάφυλλο. Για τη γυναίκα μου.
1: Ορίστε.
6: Αν το κόψω αυτό, η αξία είναι του δώρου.
4: Και ξέρετε που έχει πάει και το τριαντάφυλλο να τα λέμε κι αυτά.
2: 2,80.
6: Κατάλαβες. Τέλεια. Πρέπει να ανοίξει γιατί είναι ο σύζυγός της, είναι ο άνθρωπός της και αυτού του.
4: Μωρέ, δεν σας κάνει όμως λίγο περίεργο να πάει και να του πει ότι με έχεις μάθει στις πανάκριβες τσάντες και τώρα μου τις έκοψες γιατί.
6: Όχι, θέσω λίγο ποιος. Μπορεί και ο άνθρωπος όντως να έχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να το μάθεις τέλος πάντων. Μπορεί όντως, μπορεί και να συμβαίνει και κάτι άλλο και να έχει βρει και κάποια άλλη. Δεν το ξέρεις.
4: Αυτό αλλά δεν θα το μάθει κιόλας, δεν της το πει, υποθέτω.
6: Πρέπει και κάποιος να το κάπως να ξεμπλοκάρει, να τον ξεμπλοκάρει στον άνθρωπό σου. Να τον κάνει να σου μιλήσει. Το ότι μοιράζομαι και καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση με τον άνθρωπο μας δεν σημαίνει ότι σε βάζω. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
4: Ναι, αλλά όταν όμως το πρόβλημα εξαρτάται και από πού προέρχεται. Όταν το πρόβλημα προέρχεται επειδή της έκοψε τα πανάκριβα δώρα, αυτό είναι και λίγο περίεργο να το πεις, ρε παιδί μου.
6: Μου έκοψε στα δώρα. Τα πανάκριβα είναι.
1: Δική σου έκφραση.
4: Ωραία. Ναι, αλλά
6: ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, το δώρο ή ένα τριαντάφυλλο. Αν ένας άνθρωπος έχει μια Λαμπορκίνη και εγώ έχω ένα Ότομπιάνγκι. Έχουμε στερηθεί και δύο να το πάρουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πάρω, εκείνος αυτό μπορεί να πάρει.
4: Έτσι, εγώ ενδεχομένως να μην έκανα καν καμία αναφορά στα δώρα και να έλεγα ότι έχουμε κάποιο θέμα, υπάρχει
6: έχεις
4: κάποιο πρόβλημα.
6: Η περιφορά σου είναι διαφορετική.
4: Αυτό έχεις αλλάξει την περιφορά σου, χωρίς καμία αναφορά στα. Εμένα μου ξυνίζει λίγο η αναφορά στα δώρα. Αυτό μου ξυνίζει.
6: Σου λέει η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει η κοπέλα ότι ενώ μου έκανε πάρα πολλά δώρα και ήταν. Δεν είναι μόνο τα δώρα, είναι η συμπεριφορά του.
4: Όχι, δεν είπε για συμπεριφορά άλλαξε. Τίποτα. Γιατί, καμία αλλαγή συμπεριφορά δεν είπε.
1: Μα αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφοράς.
6: Είναι αλλαγή συμπεριφοράς, Παναγία. Γιατί μη κάνοντας δώρα, όταν εγώ μπαίνω με ένα δώρο στο σπίτι μου, την αγάπη μου και να τη σου πήρα. Όταν θα μπω με άδεια χέρια, να τη πω αγάπη μου.
4: Κάτσε όμως ρε εσύ ένα λεπτάκι. Όταν απέναντί της είναι τέλειος, η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και απλά έχει σταματήσει να παίρνει δώρα, δεν πας να το πεις ρε φίλε. Εμένα δεν μου το πας.
6: Κάπως πρέπει να το συζητήσεις, δεν καταλαβαίνω.
4: Ωραία, ας μην κάνεις αναφορά στο δώρο, καμία.
6: Έχεις αλλάξει, η συμπεριφορά σου είναι διαφορετική.
4: Και να σου πει γιατί, τι αλλαγή βλέπεις, θα σου πει.
1: Μα μου έκανε συνέχεια δώρο και ξαφνικά δεν μου παίρνει τίποτα.
6: Ούτε το αντίφυλλο, ούτε λουλουδάκι.
4: Εγώ παιδιά συμφωνώ, αδιαφωνώ σε αυτό.
1: Και δεν με πειράζει που δεν μου παίρνει δώρο, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί το κάνεις.
2: Και σε ποια τα παίρνεις.
6: Ούτε σοκολάτα το περίπτερο, δεν γίνεται αυτό.
4: Εγώ από μέσα μου, αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι να την ενοχλεί που της έκοψα τα δώρα. Δεν πέρασε.
1: Εσύ είσαι πονηρός λοιπόν.
6: Είναι πάντως αυτό που λέει η Νάνση, ότι πρέπει να ξεμπλοκάρει τον άνθρωπό σου. Αλλιώς. Αν δεν σου πει ότι έχει πρόβλημα και με τη δουλειά του μπορεί να έχει πρόβλημα, δεν είναι άνθρωπός σου. Δεν είσαι ο άνθρωπός του μάλλον.
4: Δεν ξέρω, παιδιά, θα πει αυτό που θέλει να πει. Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει.
6: Τη δουλειά μας, της καθημερινότητας μας, με ποιους θα τερμεραστούμε. Με τον άνθρωπό μας.
2: Επαναγή.
1: Εμένα πάντως.
4: Γιατί όλα αυτά είναι σίγουρα. Με όποιον θέλω θα το μοιραστώ. Δηλαδή μπορεί κάτι να θέλω να μοιραστώ με το φίλο μου ή με το συνεργάτη.
1: Έλα ρε Παναγή τώρα.
4: Γιατί όχι.
6: Παναγή,
4: ξέρω, εγώ διαφωνώ.
6: Παναγή,
4: ναι.
6: Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι.
4: Ναι.
6: Αν εσύ ξαφνικά από 1000 ευρώ το μήνα στο σπίτι σου βάζει 1 ευρώ, πίστεψε με ότι ο μεγαλύτερο προβληματισμό που θα έχει θα είναι η γυναίκα σου. Όχι ο φίλο σου.
4: Κατάλαβα. Τώρα συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες καταστάσεις, βέβαια.
6: Ο προβληματισμός λοιπόν, ο προβληματισμός είναι το σπίτι σου. Το ότι θα μοιραστώ με τον φίλο μου είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να μοιραστώ κάτι με τον φίλο μου.
4: Προφανώς, αν έβγαζα 1.000.000 ευρώ και τώρα βγάζω 200.000 ευρώ που δεν θα επηρεάσει το σπίτι μου, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλω να το μοιραστώ. Θα μοιραστώ όταν είμαι έτοιμος να το μοιραστώ. Από το ότι δεν θα φάρω καθόλου λεφτά στο σπίτι μου, προφανώς και πρέπει να ενημερώσω το σπίτι μου. Υπάρχει διαφορά και αυτό λέω, συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
1: Εγώ θα μείνω στο φίλο μας και αυτό που είπε, ότι κάθε μέρα μπαίνει στο σπίτι και πηγαίνει ένα λουλούδι στη γυναίκα του. Και αυτό που κάνει είναι υπέροχο.
6: Και να σου πω και κάτι. Και δεν θα έπρεπε το πρόβλημά σου να πας να το πεις στον άνθρωπό σου. Δηλαδή, αφού αυτό είναι, αυτή είναι η ζωή σου.
4: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι μια επαγγελματική μου αστοχία, αν δεν τη μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, δεν τον αγαπάω.
6: Όχι, καμία σχέση. Δεν μιλάμε για αγάπη. Μιλάμε ότι και γιατί να πάω στον ψυχολόγο και να μην πάω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου.
4: Γιατί ο ψυχολόγος είναι ειδικός, κυρία μου, και ξέρεις πώς θα σε συμβουλεύσει.
6: Φυσικά.
4: Δεν συγκρίνεται.
6: Φυσικά. Το ίδιο θα σε συμβουλεύσει και η γυναίκα σου και ο άνθρωπος.
4: Δεν θα σε συμβουλεύσει το ίδιο με τον ψυχολόγο, πιστέψτε με. Γιατί δεν ξέρει. Ο ψυχολόγος ξέρει, είναι γιατρός.
6: Ο ψυχολόγος θα σε συμβουλεύσει, Παναγή μου, για ιατρικά στη ζωή σου. Θα σε συμβουλέψει ο σύντροφός σου.
1: Έτσι,
6: που σε
1: ζει κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βγάλουμε ακόμα μία γραμμή. Είναι και 30. Έχουμε και το
2: σύντροφο. Αλλά δεν τον ακούτε και πολύ τον Πανάγη.
4: Δεν ξέρει, παιδιά, ο καθένας την άποψή του.
2: Είναι εγώ λοδάχτη, δεν είναι.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: Το όνομά σας.
8: Γεια, εγώ στη θέση της. Έλλη. Εγώ στη θέση της θα κοιτούσα να δω αν ο άνθρωπος μου έχει αλλάξει γενικότερα. Όχι.
4: Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Ότι δεν έχει αλλάξει
8: δηλαδή,
4: πουθενά.
8: Δηλαδή βλέπω και συγκεντρώνεται πάρα πολύ στο
4: Άντε,
8: κομμάτι.
4: Άντε γεια σας. Στα λόγια μου έρχεστε.
8: Στα υλικά αγαθά και δεν με ξυνάει λίγο αυτό.
4: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει αναφορά. Λέει καμία, είναι εκπληκτικό στη συμπεριφορά του. Καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τη μοναδική διαφορά είναι ότι έχει κόψει τα δώρα. Αυτό. Και εμένα μου δείχνει ότι την πειράζει που έχει κόψει τα δώρα.
8: Και με αυτό δείχνει. Αυτό το δείχνει και γι' αυτό το έκανε.
4: Ναι, δε.
8: Για να τσεκάρει.
4: Πολύ πιθανό.
1: Τι να τσεκάρεις, παιδιά, έναν άνθρωπο που είσαι 6 χρόνια μαζί και έχεις κάνει οικογένεια.
4: Ναι, να, όμως που την πήραξαν τα δώρα.
8: Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Μα το τσεκάρεις τον άνθρωπο πριν αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια. Όταν είσαι 6 χρόνια μαζί και έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν ξαφνικά αλλάζεις.
4: Να, όμως που
1: για κάποιο
4: τώρα.
1: Λόγο αλλάζεις. Αυτό το λόγο. Εγώ δεν εξετάζω και πάλι σας λέω το αν είναι ακριβό το δώρο ή φθηνό.
4: Εντάξει, τώρα έχουμε δεδομένο
1: το λόγο που αλλάζεις, εσύ οφείλεις να το συζητήσεις με τον άνθρωπό σου, να τον κάνεις να σου ανοιχτεί.
4: Τι να πει, Νάνση, θα σου κόψω λίγο τα δωράκια για κάνα δύο μήνες.
2: Γιατί έχουμε πρόβλημα.
4: Γιατί, για τον οποιοδήποτε λόγο.
1: Ναι, να το πει.
4: Εντάξει, εγώ διαφωνώ.
8: Να το πει με άλλο τρόπο, όχι να αναφερθείς το δώρο.
4: Ναι.
8: Αν θέλει τόσο πολύ να το συζητήσει.
4: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Έλλη μου. Καλημέρα.
2: Είστε καλά.
9: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα έχουμε και τον Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα ονειρεύονται οι μικροί μας φίλοι. Από νεροτσουλήθρα με πισίνα pop-up και στρώμα ψεκασμού νερού μέχρι παιχνίδια για σαπουνόφουσκες που χαρίζουν ατέλειωτα χαμόγελα. Διάλεξε παιδικά βιβλία για στιγμές δημιουργίας, μικρόφωνο και με Bluetooth για μικρούς star, παιχνίδια παραλίας, τραπέζι για νερό και άμμο και σετ με κουβαδάκια για ατέλειωτες ώρες διασκέδασης στην παραλία. Γιατί στα Lidl κάθε παιχνίδι γίνεται η αρχή μιας νέας καλοκαιρινής περιπέτειας. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είναι παρέα μέχρι και τις 10. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα 9 η ώρα έχουμε το πάρτι μας. Παρτάρουμε γιατί το περιμένετε πώς και πώς, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Έχουμε όμως και τους φακέλους, παιδιά. 3 χιλιάρικα σερί θα τεταρτώσει το πράγμα. Θα δώσουμε το 4 χιλιάρικο σήμερα, την τέταρτη μέρα σερί. Στους φακέλους έχουμε και beat the bomb, έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια, σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το, άκου τώρα θα σου το πω εδώ πέρα, Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Βέχρο. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου, ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1, Βέχρο και πραγματικά τελείωσες. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
9: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
10: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
1: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Σφαίρα 102.2.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Να δω

0: Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
5: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
6: Ναι, ναι,
7: ναι. Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτος.
10: Να τα πραγιάζα.
11: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
12: Γιώργος Διανός.
13: Πούπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
14: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
15: Νάνσια Δομή.
16: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
17: Παναγή Τζορτζάτο.
18: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν έκανε 2 μέτρα.
19: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
20: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδης.
21: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
22: 1, 3, 2.

0: Καφές, ονιά στο Παγκράτη.
1: Αυτό δεν ξέρω αν δίκιο μεγάλο. Ναι, ναι.
2: Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα
1: ανεξήγητα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, συζητάμε εδώ πέρα, λέμε και τα σωψυχά μας λίγο.
2: Προσπαθούμε να εξηγήσουμε την ανθρώπινη λογική.
1: Την ανθρώπινη λογική.
2: Μήπως γυναικεία, κάτι θα με πείτε τώρα.
1: Θα σε πούμε, θα σε πούμε.
2: Αλλά και αυτό που κάνετε οι γυναίκες, ότι προσπαθώ να καταλάβουμε τι έχετε στο μυαλό σας και θα είμαστε υποχρεωμένοι να το καταλάβουμε.
1: Μα είμαστε, μα πρέπει. Μα άμα είσαι κουτός.
2: Όχι κουτός, δεν με σκέφτεσαι. Αν δεν μπει στη διαδικασία να αποκαλύψει μέσα στο μυαλό τι ακριβώς σκεφτόμουν και γιατί στο είπα αυτό, τότε δεν. Εντάξει, τι να σου πω. Έλα, είσαι απαράδειγμα.
1: Όχι, Παναγία μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε σήμερα, ημέρα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, κάπου στα 9 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Yeah. Είναι ο κύριος Γιώργος Βλιανός.
2: Ο κύριος Παναγιώτης Τζοτζάτος.
1: Είναι ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Και σε πολύ, πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ και Νάνση Αντωνίου. Για να πάμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του σφαίρα, παρέα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, σήμερα 26 Ιουνίου, να πούμε χρόνια πολλά στον Μακάριο. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Γιώργο, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ψήξης.
2: Μπράβο!
1: Γιώργο μου, δεν το ανάβουμε από το πλάι. Μπροστά, μπροστά κάτω, κάπου κάτω από το, από το κάλυμπα. Εκεί, εκεί. Στο ταβάνι πας και βαράς.
2: Αυτός μου είπε προχθές το πλάι.
1: Ναι, σε κορόιδευε, μου κλείνε το μάτι.
3: Όχι, Γιώργο μου, έτσι κοίτα, ανάποδα όμως το κοντρολάκι.
1: Όχι ανάποδα.
3: Όχι ανάποδα, έτσι. Προς τα κάτω, ρε φίλε, να πιάσει.
2: Προς τα κάτω.
1: Λοιπόν,
3: ναι,
1: ρε Νίκο. Τι λες, ρε Νίκο μου, από κάτω θα βάλει το μάτι.
2: Συνεχίζει να κοροϊδεύει.
1: Έτσι.
2: Δεν θα ανοίξει ποτέ το κλιματιστικό, θα πεθάνουμε. Άνοιξε. Άνοιξε.
1: Ορίστε.
2: Ήθελε πολύ. Ορίστε.
1: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ψήξη σήμερα. Η πιο δροσερή μέρα του χρόνου είναι στις 26 Ιουνίου. Είναι η μέρα που όλοι.
2: Πάσε μια ψήξη ξεγυρισμένη.
1: Που όλοι οι επαγγελματίες, οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί και οι εταιρείες γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα Ψήξη. Η Γενική Ψυκτική ΑΤΕΚΕ, επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου.
0: ΑΤΕΚΕ.
1: Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλους εσάς που αγαπάτε τα κλιματιστικά. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων και Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους σήμερα.
2: Ναι.
1: Αλλά πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιανό.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Πολύ ωραία πράγματα έχουν εφευρεθεί σαν σήμερα. Άκου εδώ, σαν σήμερα το 1498, Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Δεν αντέχουν να κοιτάνε ο ένας τον άλλο με τα σουσάμια μέσα ανάμεσα στα δόντια. Λέει κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτή η αηδία. Έρχεσαι μου μιλάς και μου φτύνεις ψίχουλα.
1: Δηλαδή μέχρι τότε τι ήταν
2: αυτό. Μέχρι τότε τι, βάζανε δάχτυλο. Όπως θες το δίλημα ζωής. Ναι.
1: Ναι. Δεν έμπαινε στα δόντια αυτό το δάχτυλο.
2: Δεν ξέρω τι κάνανε, μπορεί να μην κάνανε και τίποτα. Το 1819 ο Clarkson Jr. πατεντάρει το ποδήλατο. Άλλη μεγάλη εφεύρεση υπέροχη.
1: Είχα το όνειρό μου το ποδήλατο.
2: Αδιαθέτησα.
1: Κι όλα έμοιαζαν σωστά.
2: Αδιαθέτησα. 1896 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στην Αμερική. Το ειστήριο κοστίζει 10 δολάρια. Πανάκριβο, πανάκριβο. 1964, Καλούδης. Βγαίνει στην κυκλοφορία το άλμπουμ των Beatles.
0: It is a hard day's
1: night. Γιατί είναι πολλά 10 δολάρια για, για μια θέση κινηματογράφου.
2: Τότε φαντάζομαι ήταν ακριβό το 10 δολάρια, ρε φίλε. 1896 λέμε τώρα.
1: Τώρα πόσο έχει πάει το ειστήριο στον κινηματογράφο, παιδιά.
2: Πόσο είναι, νομίζω.
1: 12-13 ευρώ,
2: δεν ξέρω. Κάπου εκεί νομίζω
1: και
2: εγώ.
1: Και εγώ το ίδιο.
2: Και για, δεν ξέρω τι έχει και τα IMAX, έχει και τα αυτά και τα άλλα.
1: Τα VenMax και τα Golden Max.
2: Οπότε είναι διαφορετικές τιμές. Ναι, μπορεί
1: σωστά.
2: Το απλό να έχει πολύ πιο κάτω. 1974 ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση μετά την πτώση της Χούντας. Το 79 παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Μοχάμεντ Άλι, ηλικία 37 ετών, ανακοινώνει ότι αποχωρεί οριστικά από τα ring.
1: Εγώ ηλικίας, Γιώργο,
2: 37, ναι, μάλλον, λογικά, η 37 είναι μια ηλικία καλή για να αποχωρήσεις από τις φάπες. 1993, μεγάλη μέρα, παιδιά, στην Αθήνα, φτάνουν τα γιγάντια εξαρτήματα του Μετροπόντικα Ιάσονα για τη διάνοιξη του μετρό. Το 93, όλες οι πολιτισμένες πρωτεύουσες της Ευρώπης έχουν μετρό από τα μη πω, πότε.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι σαφούρα τα μετρό τους, εμάς όμως είναι φρέσκο φρέσκο.
2: Αποκουπάει, αλήθεια, καταπληκτικό.
1: Τα λέμε και αυτά.
2: 1996. Μεγάλη μέρα. Με τη μέσα αρχηγού κράτους κυδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου. Είδατε αυτή του.
1: Τι θα γίνει, κάθε μέρα θα λέμε κάτι για τον Μακαρίτη.
2: Μα οι μέρες του είναι. Είναι οι μέρες του Ανδρέα του Παπανδρέου.
1: Είδατε. Για εδώ παρακαλώ.
2: Ποια ήταν αυτή η πιτσιρικά. Μια νεαρή σε ηλικία. Που πήγε στο πρώτο νεκροταφείο εκεί στον Ανδρέα του Παπανδρέου και κάνει. Έβαλε τα κλάματα. Εντάξει, δεν θέλω να κοροϊδέψω ότι έβαλε τα κλάματα, αλλά δεν φαίνεται λογικό σε μια τόσο νεαρή ηλικία να πηγαίνει από πάνω.
1: Σαν τον τριαντάφυλλο έκλαιγε.
2: Αχ, Ανδρέα. Και να φεύγει. Ήταν λίγο δραματικό. Ήταν πολιτικός, ναι. Του Πασόκ τώρα, του τωρινού Πασόκ.
1: Και η Νάντση δεν θα μπορούσε να το κάνει
2: θα
1: αυτό μπορούσε. Κάλλη, θα τη πήγαινε.
2: Η Νάντση θα μπορούσε να κάνει πολύ ωραία δράμα.
1: Τι.
2: Να πέσει πάνω εκεί στο μάρμα. Άντρε! Ο Πάπησες! Και τι να κάνω η μαύρη! Θα έκανε ωραία σκηνικά. Λοιπόν, από θανάτους ποιος πεθαίνει ο Ιουλιανός. Συγγενής παλιός δικός μου, επανεργαζόμενος αυτοκράτορας του Βυζαντίου το 363, ο Ιουλιανός, ο παραβάτης, επειδή προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Τι ωραία θα ήταν.
1: Κάποιος έχει βάλει καινούρια κολόνια.
2: Ναι, καινούρια κολόνια αυτή. Και σαν σήμερα γεννιέται. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τόλης Βοσκόπουλος. Όλοι μεγάλοι. Τόλης Βοσκόπουλος, Μικ Τζάγκερ, Κέβιν Σπέισι, Σάντρα Μπούλοκ, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αρετή και τιμή Αριάννα Γκράντε. Διάλεξε, βάλε ένα από αυτούς. Όλοι αυτοί έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Βάλε τώρα Βοσκόπουλο καλύτερα.
6: Καλώς τα παιδιά, καλημέρα. Πανάκρι.
2: Μόλις πήγαμε.
6: Πόσο, είναι... 6 ευρώ.
7: Τι λες καλέ που έχω δώσει 6 ευρώ.
2: Να σου πω κάτι, δεν τσιγκουνεύεσαι.
7: Αυτή είναι.
6: Όχι.
7: Ψέματα σας λέει γιατί ντρέπεται να το λέει. Αυτή είναι, παιδιά.
6: Ντρέπεται να το λέει, δεν τα έδωσα εγώ.
2: Πανάκρι.
7: Εγώ το έδωσα.
6: Τι να ντρέπεται που τα λέω.
7: Λουί Βουιτών
1: είναι. Το κατάλαβα, ρε φίλε, κατευθείαν.
2: Πόσο άπλα είσαι με αυτή τη γυναίκα.
6: Ρε φίλε, πραγματικά σου κάνει.
2: Δεν σκέφτεσαι το άπλα.
7: Δεν λέω ποια είναι.
1: Έλα, πες μου ποια είναι.
6: Δεν λέω ποια είναι.
2: Και τη έχει βάλει και γαρίδα εκεί στο λαιμό.
6: Όχι, δεν
2: φύγατε στη αγορά.
1: Έλα, πέντε κωδικού έχει όλε και όλε.
7: Τι λες, στο Λονδίνο δεν
2: όχι
7: έχει.
2: Όχι σιγά το πράγμα, δεν το βρίσκεις.
1: Πέντε κωδικούς έχει.
7: Δεν έχει πέντε κωδικούς.
6: Ναι. Pacific Chili.
7: Pacific Chili, όχι.
6: Όχι, είναι το...
2: Chili Χρήστος, το 4.
6: Είναι πρωί-πρωί.
1: Πες μου λίγο.
7: Δεν θέλω να πω ποια του πήρα.
1: Άρα, είναι πολύ ωραία καλοκαιρινή. Καταπληκτική.
6: Πόσες Παρασκευές.
2: Εμένα προβατίνα να μου μυρίζει.
7: Ξέρεις ρε. Γιατί κάθεσαι από τη μεριά της Χασιάς.
2: Όχι, έψε.
8: Γιούνις τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πείτε 8 λεπτά μετά από τις 7. Πες μας που θα πάτε, ρε
1: φίλε. Όχι, δεν σας παίρνω.
0: Σήμερα το βράδυ, μήπως.
1: Θα με εκθέσετε αύριο.
2: Ναι, καταρχάς εσύ με ποιον θα πας.
1: Άστο τώρα, έχω το παρεάκι δύσκολο.
3: Γιώργο, πες μας σε ποια συναυλία θα πας.
1: Ο DJ Poco.
0: Λέγε, ρε φίλε, πού θα πας αύριο.
1: Ο Artbat.
2: Έχετε κανένα ρέγγε, κάτι για ρέγγε.
1: Όχι, όχι, έχει ένα πολύ ωραίο αύριο. Αύριο δεν είναι, μωρέ. Αύριο πρέπει να είναι. Kind Music. Kind Music. Δεν ξέρω πώς προφέρεται.
0: Είναι.
1: Ντούτσι, ντούτσι, ντούτσι, ντούτσι.
0: Πριόνι, πριόνια είναι.
1: Πριόνι, καλά.
2: Πάμε
0: για τελευταία τη ημέρα.
1: Τώρα σε θέλω μαζί.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Τα νέα τη ημέρα.
2: Να ήταν καμιά λιόλιο να ερχόμουν.
1: Σωστά. Πάμε μετά.
0: Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, ξεκινάνε δύσεις, ρε παιδιά. Σοβαρό, σεβασμό λίγο. Σεβασμό λίγο.
1: Μπήκαμε Ελλάς.
0: Μπήκαμε Ελλάς. Έχει δίκιο. Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Αν θέλουν να έρθουν, να παραιτηθούν. Αν θέλουν να έρθουν, να παραιτηθούν. Αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις.
1: Ω, κλείνει την πόρτα τώρα.
0: Κοίταξε, βέβαια, έχω μάθει ότι έχει μερικές θέσεις. Πίσω στα backstage στο Ελλάς.
2: Εκεί που θα πάει ο Γιώργος.
0: Μαρινάκης για Τσίπρα. Δεν μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος. Να δώσει σαφείς απαιτήσεις για τη φορολογία. Γιατί, κύριε Μαρινάκη μου, και εσείς και ο κύριος Τσίπρας και όλοι σας, όταν κάνετε και φτιάχνετε. Όχι προεκλογικό αγώνα. Όταν κάνετε τα προεκλογικά σας προγράμματα. Και όταν κάνετε τα προγράμματά σας, σας έχει ποτέ ελέγξει κανείς αν τα προγράμματα που κάνετε και αυτά που λέτε τα κάνετε μετά όταν βγαίνετε κυβέρνηση?
1: Ναι, αφού είχαν το φάκελο, δεν θυμάσαι.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Τους έλεγε, θα έρχεστε με το φάκελο και θα λέμε τσεκ, το έχουμε κάνει.
0: Πολύ, σας ευχαριστώ. Φυσιολογικά, ο εισαγγελέας θα έπρεπε να παρεμβαίνει. Τώρα, βέβαια, μιλάω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Για οποιονδήποτε, όταν οποιονδήποτε έφτιαχνε ένα κόμμα και έλεγε, μπορεί να βγω εγώ. Και επειδή εγώ δεν είμαι έτσι όπως είπα, αρχίζω να λέω πράγματα. Και να λέω πράγματα, θα σας κάνω, θα σας δώσω, θα σας πάρω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και αρχίζω λοιπόν και κάνω. Και πείθω το λαό. Γιατί είμαι και λεωπλάνος, είμαι και αυτό και τον πείθω. Και ο λαός με ψηφίζει. Και μετά δεν κάνω τίποτα. Και εγώ ανεβαίνω στην εξουσία και την καταχράζομαι. Ποιος με ελέγχει για αυτά που είπα? Δεν θα έπρεπε να ελέγχεται αν τα προγράμματα που λένε πριν τις εκλογές τα πραγματοποιούν ο εκάστοτε πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος πριν βγει?
2: Τι τώρα ανεβάζεις τον?
1: Πριν βγει. Έτσι κάνουν στο τέλος. Λέγω!
0: Άρα τι σας πειράζει τι λέει? Και τι έγινε δηλαδή που τα είπε? Άντε και βγαίνει και σας λέω, εγώ θα σας κάνω τη φορολογία 5%. Και τι έγινε δηλαδή? Μήπως θα θυμάται κανείς ότι το είπε, ή αν δεν το κάνει τότε θα βάλουμε τα κλάματα? Κύριε Μαρινάκη, σας παρακαλώ δηλαδή.
1: Δεν απάντησε.
2: Καλά, πειράζει. Εντάξει τώρα, η αλήθεια όμως είναι ότι και ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρωτοστάτης αυτό στο να τάζει και να τα κάνει άλλα.
0: Όλοι είναι, άσε τώρα, δεν είναι μόνο Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας το παράκανε σε πολύ κεραία θέματα.
0: Άσε τώρα, από το θα του Παπανδρέου, θα, άσε τώρα, φάγαμε τόσο θα σε αυτή τη χώρα, άστο. Εγώ δεν είπα
2: λίγα τι. Για τον Παπανδρέου έδωσε.
0: Αχ, Παναγία, μην μιλάς εσύ για τον Παπανδρέου σε μένα.
1: Λοιπόν,
0: εσύ για μένα.
2: Φάγατε, καταστρέψατε τη χώρα με τον
0: Παπανδρέου. Μην μιλάς εσύ για τον Παπανδρέου.
2: Άσε τώρα.
0: Μην μιλάς για τον Παπανδρέου. Εγώ 8 χρονών είχα μουστάκι. Μην μιλάς εσύ για τον Παπανδρέου.
3: Μόνο σίγουρο.
1: Ξυριζόμασταν εμείς.
0: 8 χρονών άφησα μουστάκι.
2: Μα καταστρέψατε τη χώρα.
0: Ο πατέρας μου έβαλε μουστάκι 8 χρονών. Πρόσεχε.
2: Άιντε.
0: Συνεχίζω. Η μήνυση των αξιωματικών της Ελλάς κατά του Μπαλάσκα. Όσα διέδωσε ήταν ανυπόστατα και ψευδή, αφού δεν έχει καμία απολύτως πληροφόρηση. Αξιωματική της ασφάλειας Χανίων κατά σε μήνυση κατά του πρώην συνδικαλιστή Σταύρου Μπαλάσκα για διασπορά. Μάλιστα. Αυτό για ποιο θέμα? Για την υπόθεση της κοπέλας. Νέα αποχώρηση από το Πασόκ. Περιφερειακό σύμβουλο Ηπείρου παραιτήθηκε και πάει στο κόμμα Τσίπρα.
2: Αυτό τώρα που έχει γίνει, λες και είναι τηλεοπτική εκπομπή. Τα κόμματα φεύγουν από τη μια εκπομπή, πάνε στην άλλη.
0: Αυτό τώρα, ρε φίλε, δεν φύγανε από την άλλη. Αλλά πήγαν στο Πασόκ.
1: Να σας κάνω μια πρόβλεψη.
0: Ναι,
1: τώρα που είμαστε στα πράγματα. Παρακαλώ. Η επόμενη μεγάλη μεταγραφή του Τσίπρα, ξέρεις ποιος θα είναι?
2: Ποιος θα είναι?
0: Ο Μητσοτάκης.
3: Ο Τσίπρας.
2: Φαντάζεσαι.
1: Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου. Γαπ.
2: Λες, Γιώργο.
1: Τον άκουσα προχθές και ήδη είχε πολύ αριστερό λόγο. Πολύ τα έλεγε πολύ, δεν ξέρω, σοσιαλιστικά, διεθνώς σοσιαλιστικά.
0: Συνεχίζεται.
1: Άσπρησες τώρα, λες, όπα. Όχι, αυτό το χτύπημα.
0: Λοιπόν,
1: δεν θα τα αντέξω.
0: Τουρνάς. Έρχονται δύσκολοι. Α, ποιος τουρνάς?
1: Δεν το ξανακάνω σαν τον Πιάνκι.
0: Όχι, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, άλλος Τουρνάς, όχι ο τραγουδιστής. Έρχονται δύσκολες ημέρες με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ενισχύονται τα μελτέμια. Αυτό. Και από σήμερα λέει, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πολύ
1: πάλι κακό. Μελτέμια το Σαββατοκύριακο.
0: Έχετε, ναι, λέει, είχα μια συζήτηση χθες με κάτι κυρίως και λένε ότι περιμένει ότι θα έχουν πολύ αέρα αυτό το τρίμηνο.
1: Μία μας σώζουν αυτά τα μελτέμια, καθαρίζουν τη θάλασσα, απ' την άλλη είναι πάρα πολύ
2: δύσκολο. Σαν ξαναούτο
0: 8 παρα 10 κυρίες και κύριοι, τα πάντα όλα για τον καιρό. Τα πάντα όλα
2: όπως το λίγο
1: άνθρωπο να μας μιλήσει για το λαγοκέφαλο, για έναν κίνδυνο ο οποίος δεν έχει περάσει από το μυαλό κανενός. Oh. Ο Τάσος ο Χάλαρης είναι ο νούμερο ένα να μας μιλήσει για αλεία, για αεραστέχνες. Για...
0: Θέλω να πω, ο κύριος τι είναι, ποια είναι η ιδιότητά του.
1: Ο Χάλαρης είναι κορυφή σε αυτά τα θέματα. Α. Δηλαδή είναι
2: άνθρωπος,
1: ο οποίος διδάσκει, συμμετέχει με το Υπουργείο σε διάφορες δράσεις, καθαρίζουν τις ακτές.
2: Κάνουν απίστευτα πράγματα.
1: Και μου είπε κάτι χθες το οποίο πραγματικά μου κόψει τα γόνατα.
2: Γιατί εμένα χθες. Εγώ
1: εχθές... Καλύτερα να το πει ο ίδιος, φίλε.
2: Εγώ εχθές.
1: Τις ακτές κάνουν απίστευτο πράγμα και μου είπε κάτι χθες το οποίο πραγματικά μου κόψει τα γόνατα.
2: Γιατί εμένα εχθές.
1: Καλύτερα να το πει ο ίδιος, φίλε.

0: Το πιο διαδεδομένο ψάρι, το οποίο επειδή είναι και δύσκολο να ψαρευτεί, δηλαδή μπορώ να πάω εγώ που είμαι μέτριος ψάρου του Φεκάς και να δω ένα ροφό ο οποίος είναι ψιλολιπόθυμος και τα λοιπά, έχει βγει από την τρύπα του, δεν συμπεριφέρεται σωστά. Αν το χτυπήσω και έχει φάει λαγόψαρο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Θα πρέπει να ανοίξω το στομάχι του και να δω τι γίνεται. Αλλά ο Τάσος θα ξέρει πολύ καλά.
1: Να μας τα πει, όχι,
0: να μας πει. Να μας τα πει, γιατί ήταν κάτι το οποίο.
2: Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Λοιπόν, στα 5,33 ευρώ τελικά έγινε επιχείρηξη. Επιχειρήξανε.
0: Ναι, αλλά μόνο για τους επαγγελματίες αλής. Όχι τους ερασιτέχνες. Αυτά θα στα πει ο Τάσος ο Χαλάς.
2: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι 700.000 καταγεγραμμένοι.
2: Πάλι καλά πάντως, γιατί εμείς ψάχναμε. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τελικά και τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, που κατά τα άλλα συμπαθέστατος είναι ο κύριος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν καταπληκτικός στη δουλειά. Κύριε Σχοινά, πάλι καλά. Μπράβο σας. Αντανακλαστικά πάντως δεν έχουμε πολύ, έτσι. Ξαναλέμε, Κύπρος και Τουρκία, επικηρυγμένοι λαγοκέφαλοι χρόνια τώρα. Χρόνια. Είναι λες και μιλάμε εμείς, λες και ζούμε στη Μαλαισία και μιλούσαμε για την Τουρκία και για την Κύπρο. Δεν είναι τα ίδια νερά. Τα ίδια νερά είναι.
0: Το πρόβλημα λέει... στην τιμή μου φαίνεται λίγο περίεργη.
2: Το
0: σχέση με την Κύπρο.
2: Πόσο το έχει η Κύπρος?
0: 4,70 κάτι, εμείς είμαστε 5,34, κάτι τέτοιο.
2: Μα δώσαμε πιο πολλά.
0: Κανονίστε σε 10 χρόνια. Μη δω κανέναν.
2: Τι.
0: Φρέντο.
1: Ναι.
0: Κύριε Φρέντο.
1: Όλες οι ελληνικές θάλασσες γεμάτες με λαγοκέφαλους.
2: Έχεις δίκιο.
1: Προλάβαμε την αναπαραγωγή τους εμείς.
2: Πολύ ωραία ήταν αυτό που είπες. Ελπίζουμε λοιπόν να μην εμφανιστεί ο ΠΚΠΕ λαγοκέφαλου. Φαντάζεσαι.
3: Θα σας στείλω την Κωνσταντοπούλου, κανονίστε.
2: Αυτό το σκάφος, από ποιο είναι αυτό το μεγάλο το γιότ? Αυτός έχει πάρει, αυτός ψάρεψε πάνω από...
3: του ψαρά, του Μπαρμπαδημήτρη.
0: Το θυμάσαι.
2: Πάνω από 50 τόνους λαγοκέφαλα. Αυτός καθάρισε τις ελληνικές θάλασσες. Μάλιστα. Συνεχίζουμε, Πιερακάκης, μετατρέψαμε τον εξωδικαστικό.
3: Και βέβαια, συγγνώμη σε διακόπτω Γρηγόρη. Έβλεπα χθες μια επιστήμονα που έλεγε ότι άντε λέει και τα επικηρύξατε. Ναι. Άντε και τα μαζεύουν οι αλλοίς. Έχετε σκεφτεί το τι θα τα κάνουμε όλα αυτά? Ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να γίνει.
0: Πολύ φοβάμαι ότι οι επαγγελματίες αλλοίς δεν θα ασχοληθούν με το λαγοκέφαλο.
2: Κάτσε, συγγνώμη.
3: Περιμένετε
2: ένα δευτερόλεπτο.
3: Γιατί αυτά δεν πετάνε.
1: Δεν παίρνουμε το χάλαρι να το συζητήσουμε.
2: Να πάρουμε
0: τον κύριο
2: Τάσο. Ένα δευτερόλεπτο. Συγγνώμη. Αυτά πα κάπου και αποδεικνύεις ότι τα μάτια.
3: Φυσικά. Και τα παραδίδει.
2: Τα παραδίδει.
3: Θα τα
2: κάψουν.
3: Όχι, δεν καίγονται. Δεν είναι λύση αυτή.
2: Γιατί
3: δεν είναι. Υπάρχει συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να
0: τα τροφή.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο πάλι.
3: Φυσικά και είναι.
0: Μάλλον με την επεξεργασία που κάνουν, φεύγει το ξύνη. Δεν
1: έχω καταλάβει. Ποιο θα κάνει καλή την επεξεργασία?
2: Έχει άνθρωπο που μέσα.
1: Βλέπω ήδη τα κέντρα επεξεργασία λαγοκέφαλων να ανοίγουν.
2: Μην σκεφτόμαστε.
4: Τι κάνει.
3: Όχι.
2: Δεν κάνει. Πάμε. Λοιπόν, Πιερακάκη, μετατρέψαμε. Κάτσε ρε Παναγίνατε, πάω συνεχίσω.
3: Ο Βαλάτης μήπως.
2: Μετατρέψαμε τον εξωδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Και δύο τελευταία νέα. Αντίστροφη μέτρηση για τα 150 ευρώ ανά παιδί. Ποιοι πάνε για εμβόλυμη πληρωμή τον Αύγουστο?
3: Παιδιά, είναι λέει ένα επίδομα 150 ευρώ με χαμηλό ισοδηματικό.
2: Έκτακτο επίδομα παιδιού.
3: Το οποίο μπαίνει κατευθείαν στην τράπεζα χωρίς καμία αίτηση.
4: Να το πάρουμε.
0: Γι' αυτό.
2: Για όλα τα παιδιά.
3: Ναι.
0: Κατάθεση.
2: Και για ένα παιδί.
3: Ναι. 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 για δύο και πάμε οι λέγοντας.
0: Θέλω να δω 600 σήμερα στο λογαριασμό μου. Κανονίστε την πορεία σας.
3: Ναι, είναι με εισοδηματικά κριτήρια, αν δεν απατώ με 30.000.
0: Μάλιστα, θα μου τα πάρω και πίσω.
2: Και τελευταίο νέο, για πάντα στο λιμάνι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανανέωσε έως το 2029 στον Ολυμπιακό. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη. Κύριε Μπαρτζόκα, σιδεροκέφαλος. Θα το ξαναπώ, δεν ξέρω αν με ακούτε. Την επόμενη φορά συναντιόμαστε στην Ισιώτισσα. Η αλήθεια να πηγαίνετε εκεί. Είσαστε ένας συμπαθέστατος άνθρωπος, όπως σας είδα εκεί έξω. Πραγματικά κύριος. Προπονητής δεν το κρίνω εγώ, άνθρωπος είναι φανταστικός. Αν μπορέσετε να κόψετε, να βρίζετε και τόσο δυνατά το Χριστό και την Παναγία την ώρα που σας βλέπουν παιδιά στην τηλεόραση, θα έχετε κλέψει την καρδιά μου. Αν μπορέσετε και το κάνετε αυτό και να σας το πούνε κοντινοί, κάποιος να σας το πει, ρε παιδί μου, ότι πάρουμε πάρα πολύ κόσμο που μιλάω, ενώ είσαστε συμπαθέστατος κατά τα άλλα, ενώ και στη δουλειά σας πάλι ξανά δεν σας κρίνω εγώ, σας παρακαλώ, όταν βρίζετε το Χριστό και την Παναγία, μην το κάνετε στην τηλεόραση. Θα μου πείτε, δεν το κάνετε στην τηλεόραση, στον αγώνα το κάνετε. Μακάρι να μην το κάνετε ποτέ, γιατί αυτό μας στεναχωρεί πάρα πολύ μας που πιστεύουμε. Μπορεί να πιστεύετε και εσείς, δεν ξέρω, αλλά ο τρόπος αυτός δεν είναι ωραίος. Σεβαστείτε λίγο και τα νέα παιδιά που βλέπουν ή και τους μεγαλύτερους που βλέπουν και δεν μας αρέσει να ακούμε κάποιος να βρίζει το Χριστό και την Παναγία.
3: Θέλα, τώρα,
2: ελπίζω μέχρι το 2029 να καταφέρετε να το κάνετε.
0: Ποιος να σταματήσει? Δεν το σταματάνε ούτε οι 12 Απόστολοι. Οι Άγιοι να κατέβουν κάτω, δεν μαζεύεται. Ας πω προσωπική ιστορία, φιλιάτες, Άρης Φιλιατών. Έτσι. Τέταρτη ερασιτεχνική να πούμε τώρα, ανεβαίνει τρίτη κατηγορία.

0: Μητσιλιανός και Μπέκος. Ξυλουργός και Μπαρμπέρης. Ο ένας έφορος στην εκκλησία, ο άλλος ήταν, έκανε κάτι εκεί πέρα με τα μανουάλια και τα λοιπά, τα γυάλιζε. Όταν πηγαίνανε στο γήπεδο, ακούγαμε τα 12 Ευαγγέλια, ασταμάτητη.
1: Εντάξει μου, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, τι να κάνω, πανηγυρίζω ακόμη χθες την νίκη του Εκουαδόρ επί της μεγάλης Γερμανίας. Ανατροπή.
1: Μάστε. Αυτά, Τάκη μου, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Δεν μπορώ τώρα να γελάσω σου, γιατί αυτό που
0: είπα για
1: τον κύριο, να σε καλά, ήταν σοβαρό και το εννοώ, και επειδή με πειράζει, επειδή βλέπω μπασκετάκι, δεν είμαι κανένας φανατικός, Ηρακλής είμαι εγώ, αλλά βλέπω μπασκετάκι και με στεναχωρεί. Αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και μπαίνουμε για τα καλά στο κλίμα. Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Βάλει τραγούδι, κατάλαβε.
3: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasses Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manasses Travel, μπες στο www.manassestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
8: Θες!
4: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
21: Evil,
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
21: Ναι, πάμε.
22: Πού θα πάμε?
23: Κρήτη.
21: Μήλο.
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
21: Μήλο.
23: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
21: Ναι. Ιούπι.
23: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ.
24: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
26: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
24: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
26: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
27: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
28: Τι να μας κάνει?
27: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
28: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
24: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: κάνουμε λίγο πλάκα, παιδιά, να περάσουμε ωραία. Καλοκαίρι είναι. Τελειώνει ο Ιούνιο, σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρη Ερνόου.
0: Γιώργο Λιανό.
2: Παναγίου του Ζάτο.
3: Ο υπέροχο Νίκο Καλούδη.
0: Και πάμε για τα φάκελα για 1000 ευρώ πάλι.
4: Όχι,
0: πάλι.
4: Έλα, ρε Γρηγόρη. Έλα τώρα, ιδέα.
0: Δεν θα μασίσουμε.
4: Καλά.
0: Τελευταία μέρα είναι σήμερα. Τελειώνει η ιστορία.
4: Δεν θα μα μείνει κολομπιθρόξιλο.
0: 1000 ευρώ. Αν γίνει 4. Κυρίε και κύριοι, αν γίνει 4.
4: Καλεκόλο,
0: να πούμε ξανά, όσοι ίσω μπήκατε βόλυμα στην παρέα μα, τρει μέρε τώρα συμβαίνει το απίθανο στου φακέλου να παίρνει διαφορετικοί άνθρωποι ένα χιλιάρικο καθένα την ημέρα. Και έχουν πάρει 3.000 σερί. Αφήστε πόσα λεφτά έχουν δοθεί όλη τη χρονιά σε κόσμο.
3: Πιθανότητα 1 προς 9.261. Υπολογίσαμε χθες.
0: Ναι, 1 προς περίπου 10.000 είναι η πιθανότητα. 1 πιθανότητα στις 10.000 ήταν να συμβεί αυτό. Αν συμβεί και τέταρτη φορά σερί τώρα, θα είναι ένα πράγμα που θα είναι πραγματικά απίθανο σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, να συμβαίνει 4 στις 4. Θα κλείσει η εβδομάδα με ένα χιλιάρικο.
2: Θα κλείσουν σπίτια.
0: Τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι. Οι φάκελοι, να σας πω ότι σε λίγο θα ανέβει και τρέιλερ με τους τρεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να το γυρίσουμε πίσω μετά το τρέιλερ στον Νίκο τον Καλούδη να βάλει και τέταρτο. Θα πάρει και σήμερα κάποιος 1000 ευρώ. Αυτά που γίνονται στο πρωινό του Σφαίρα δεν γίνονται πουθενά. Παρακαλώ.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο, παρακαλώ. 211-7007-931. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Πώς σε λένε?
6: Τε.
0: Συγγνώμη.
6: Καλά. Ακούτε, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Εγώ σου ακούω μια χαρά. Μου
0: συντονίζεις. Μετά δείξω το πράγμα. Σε ψήτ και σούτ και μπέρες. Παρακαλώ, πες μου λίγο το όνομα.
6: Τωμάς.
0: Έλα, Τωμά μου. Έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
6: Όχι, ποτέ. Πρώτη
0: ποτέ.
6: Φορά.
0: Από πού τηλεφωνείς?
6: Από το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή.
0: Από το Ηράκλειο, χθες πάλι στην Κρήτη πήγαν
4: στα
0: τα λεφτά.
4: Χανιά όμως.
0: Α, στα Χανιά, τώρα εσύ από το Ηράκλειο, πάλι.
4: Νομίζετε ότι η Κρήτη θα μας κατακλείσετε από τους φακέλους, ε?
0: Τι έγινε, τι έγινε, έχετε λεφτά εκεί στην Κρήτη, γιατί θέλετε τα δικά μας εδώ?
6: Κι άλλα, κι άλλα.
0: Κι άλλα, Θωμά μου.
6: Δώστε χρήμα, δώστε χρήμα.
0: Θωμά μου, τα άκουσες αυτές τις μέρες, άκουσες τι έγινε?
6: Ναι, ναι, 3 σερί 1000 ευρώ.
0: 3 σερί 1000 ευρώ. Φίλε, δεν γίνει, πιθανότητες δεν μπορεί να γίνουν αυτές. Αν γίνει και σήμερα. Και είναι τέσσερις παθαίνετε σοκ, ε. Βάλε λίγο, έχεις λίγο αγωνία. Βάλε λίγο ήχο αγωνίας, ρε φίλε. Βάλε κάτι.
1: Έχεις λίγο αγωνία.
0: Εγώ έχω αγωνία, παιδιά. Έχω αγωνία. Αν γίνει και αυτό σήμερα.
4: Έλα, δεν θα γίνει, δεν μπορεί.
0: Μπράβο, ρε στο Θωμά, μπράβο.
6: Μπράβο, ρε, δάγκασε τη γλώσσα σου, ρε.
4: Δεν θα γίνει.
6: Πω από αυτό ο Παναγής.
1: Πω από αυτό ο Παναγής.
0: Φάκελος.
4: Θωμά φράγκο δεν θα πάρεις.
0: Λοιπόν, η φάκελη είναι 9 από το 0 μέχρι το 8. Φάκελος με βούλες, σουβλάκι, ροζ μουστάκι, αγελάδα.
6: Τους τρεις τελευταίους, Γρηγόρη, μην τους λες όλους. Τρεις τελευταίους.
0: Οι τρεις τελευταίοι είναι αυτοί που δεν είπα.
6: Ναι.
1: Λουλούδι.
0: Λουλούδι, ούφο και στόχος.
6: Πήγαμε.
0: Φύγαμε. Απίστευτο. Οι τρεις τελευταίοι. Περίμενε, ρε φίλε. Λέγε.
1: Έχει αγωνία.
0: Ανοίγω το στόχο και έχει μέσα το νούμερο 4.
1: 4.
4: 4, αλλά θέλει 3 και 0.
0: Άρα δείχνει
4: ή
0: κάτι.
4: 2 και 1.
0: Πάμε στα 4 χιλιάρικα. Κυρίες και κύριοι, όσοι μας ακούτε εκεί πέρα έξω, 15 χρόνια κλείνει αυτή η εκπομπή. Με την καινούργια σεζόν, με το Σεπτέμβρη. Αυτό το πράγμα που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
4: Ναι, Γρηγόρη, κολυσιεργείς όμως.
0: Δεν κολυσιεργώ καθόλου. Ανοίγω τα λουλούδια και έχουν μέσα.
4: Το 2!
2: 4 και 2?
4: 6! Και 1-7. Άμα έχει τον Άσο το ούφο, τελειώσαμε.
0: Μα, εντάξει, δεν μπορεί να. Σας βλέπω λίγο άνετους εσάς, έτσι.
1: Εγώ έχω συνηθίσει πια, παιδιά. Θέλω να δίνουμε χιλιάρικα.
4: Δηλαδή, σε φάση θα μας κακοφανεί κιόλας αν δεν το δώσουμε.
0: Ναι, έχουμε φτάσει ένα σημείο ότι άμα δεν δίνουμε χιλιάρικο την ημέρα, δεν είμαστε καλοί. Αν μέσα στο ούφο έχει τον Άσο. Δεν θα έχει γίνει ποτέ. Καλά, δεν έχει γίνει ήδη παγκοσμίως αυτό που έχει γίνει. Αν είμαστε στην Αμερική, θα ήταν θέμα συζήτηση. Έπα, η Ελλάδα δεν ασχολείται με αυτά. Και ειδικά με το ραδιόφωνο. Στην Αμερική το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ψηλά, δυστυχώς. Όχι ότι βέβαια εδώ δεν έχουμε ακροματικότητα.
4: Έλα, ρε Γρηγόρη, να δούμε αν είναι ο άνθρωπος.
3: Στην Αμερική
4: μέσα.
3: Είναι και ο πληθωρισμός, ο οποίος έχει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχετε πάθει.
0: Στην Αμερική έχει μεγάλα αυτοκίνητα και μεγάλες πετσέτες.
1: Έλα, Γρηγόρη.
0: Και μέσα. Στο φάκελο με το ούφο έχει το νούμερο. Είναι ο Άσος. Έξι, φίλε, έξι, ρε φίλε.
2: Έσπασε το σερί.
0: Ρε φίλε. Αν άλλαζες το μάτι θα περνές πιο φάκελο.
6: Το ροζ.
0: Το ροζ, ε. Φαντάσου. Δεν είναι δυνατόν.
4: Ο Άσος.
0: Θα ανοίγω στην κάμερα μπροστά, ε.
4: Είναι ο Άσος μέσα στο ροζ.
0: Είναι μέσα στον ροζ ο Άσος.
6: Έσπασε το ρόδι.
0: Ωρε, φιλάκου τώρα.
1: Πώ σου ήρθε να πει το ροζ τώρα, δηλαδή.
0: Πώ σου ήρθε να πει το ροζ, δεσί, φίλε.
6: Το ροζ, το ροζ.
0: Μα πώ γίνεται να πετυχαίνετε, ρε φίλε, όλα αυτά τα νούμερα που είναι μέσα. Δηλαδή, είναι η πιθανότητα που. Άρα και θα μου κάνει το κεφάλι με αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Πολύ ησυχία σα βλέπω σήμερα εδώ, παιδιά.
1: Τι θες να κάνουμε.
4: Εδώ μας ανακοινώθηκαν περικοπές, Γρηγόρη. Τι να κάνουμε, πώς να το.
2: Ανακούφιση είναι.
3: Χθες ήταν το καλό.

0: Τι Πειραιώς, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Πετράλωνα, να Ταύρο και Ζέα. Νέα Ερυθρέα, Δροσιά και Φυσιά, Γιάννα, Άργη, Λιλιώσα, Μενίδη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρη, Εγάλεο, Πετρούπολη, Δάφνη, Σογράφου, Μπραχάμι, Λιού, Πολυνίκη, Απέρα, Μαρούφ και Ρατσίνη στο Γέρα, Καγία, Μαρούση, Παλίνη, Γαλάτσι, Κολιάτσου, Χαλάδρυ, Μιλίσια, σε πόνια.
1: Γίνεται αυτό που έκανε.
2: Εντάξει, καταπληκτικό. Γίνεται. Καταπληκτικό αυτό. Παναγί, μπορεί να το πει αυτό έτσι γρήγορα.
1: Τι να πει.
2: Σε παρακαλώ, άκουσε με να σου πω. Αν το μάθει απ' έξω τη Δευτέρα. Δίνω δημοσίως το λόγο μου.
3: Κύριε, έχουμε βάφτιση την Κυριακή.
2: Αν
3: δεν θα
2: τη Δευτέρα το μάτισα απ' έξω και το πεις. Άκουσε με τι.
4: Όπως το λέει.
2: Όπως το λέει.
3: Ναι.
2: Μόνο τα αυτά.
3: Απ' έξω.
2: Απ' έξω.
3: Όλα. Έλα ρε Γρηγόρη, είναι δύσκολο.
2: Φίλε, θα σου λέω κάτι. 3.500 ευρώ.
3: Καταρχάς τώρα που το είπες μου χρωστάς 1 εκατοστάρικο από το προηγούμενο στοίχημα.
5: Τι εκατοστάρικο.
2: Βρε, 3.500 σου λέω, βέβαια. Μπροστά θα γίνει εδώ.
4: Δηλαδή,
2: ό,τι ήταν να πάμε για διακοπές, ακούς που είναι μέχρι το Δεκέμβριο αυτό. Διακοπές καλοκαιριού.
3: Και τι θα πάει κουμπάρα μου διακοπές και θα φταίω
2: δεν
3: εγώ.
2: Θα πάει. Τι, μάθε απ' έξω.
4: Με τι είπε τώρα.
2: Μάθε απ' έξω. Ακούς.
4: Τι λες βρε Γρηγόρη, για να μάθει ο Παναγής τη βλακία δεν θα πάω εγώ διακοπές. Μισός και το μάθει. Τελείωνε.
2: Μέσα σε αυτό το ποσό ήταν διακοπές.
4: Το παιδί έχει βάφτιση.
2: Διακοπές Χριστουγέννων, ναι. Βενζίνες, απάντα, ξενοδοχείο, δωμάτια, ναι, απάντα, οτιδήποτε. Ήταν αυτά που είχαμε μαζέψει.
3: Μπορείς να μου πεις να το μάθω μέχρι το τέλος της σεζόν, να το πω τελευταία εκπομπή.
2: Τη Δευτέρα.
4: Ναι, θα σε περιμένουμε μέχρι το τέλος της σεζόν.
2: Πληρωμένα μπροστά στην κάμερα εδώ. Αν δεν το κάνω.
3: Δεν μπορώ, Γρηγόρη. Καταρχάς 3.500 και εγώ δεν παίρνω.
2: Ξαναπάρε λίγο το τέλος.
3: Θα μου τα στείλεις με κατάθεση.
2: Να το βάλει από εκεί που ξεκινάει.
4: Να φορολογηθούν.
2: Με κατάθεση. Να φορολογηθούν, βεβαίως.
3: Βεβαίως, κύριε.
4: Γιατί να φορολογηθούν, Γρηγόρη.
2: Όχι, να φορολογηθούν.
4: Μας έχουν φορολογήσει και το σκατό μας πια.
2: Για φορολογηθούν, Νίκο.
0: Όπου και να με και όπου βρεθώ. Πάμε κάπου, θα σε συναντώ, Περιστέρη, Χαϊδαρία,

0: Πειραιός, Καλυθέα, Μοσχάτο, Πετράλωνα, να Ταύρο και Ζεά. Νέα Ερυθρέα, Δροσιά και Φυσιά, Γιάννα Άργη, Λιλιώσα Μενίδη, Χασιά Περιστέρη, Χαϊδάρη, Εγάλεο, Πετρούπολη, Δάφνη, Ζωγράφου, Μπραχάμι, Λιού, Πολυνίκη, Απέρα Μαρούφ και Ρατσίνη στο Γέρα, Καλιά Μαρούση, Παλίνη, Γαλάτσι, Κολιάτσου, Χαλάβιο, Λιλίσιο.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Ρε πάτε καλά.
1: Δεν γίνεται αυτό που κάνει ο
2: άνθρωπος. Χάρισμά σου τα 3.500, ούτε καν θα ανοίξω εδώ τους στίχους.
3: Πάμε να το πούμε. Άγιος Δημήτριος, Χαλάνδρη.
2: Πολύ δύσκολο. Σκέφτεσαι και με αυτή τη σειρά. Γρηγόρη, εσύ την κουράδα, γιατί θα πάθω λιποθυμία. Αλήθεια στο λέω.
4: Την κουράδα μας καπνίζουμε.
2: Θα πάθω λιποθυμία.
3: Δεν με νοιάζει, ρε.
2: Φύγε. Έλα τώρα.
3: Φύγε που θα μου πείτε εσείς εμένα, με έχετε φλωμώσει εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Περά, παιδιά, που έρχεται Σαββατοκύριακο και έχει φτιάξει τα απίθανα γλυκά.
5: Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι.
3: Σε είδα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εκεί και να πάρετε και να πάτε τώρα για το πρωινό καφεδάκι σας. Να πάρετε και όλα αυτά τα υπέροχα φαγητά που φτιάχνει πρωί-πρωί το Περά. Να θυμάστε βέβαια και το παγωτό που έχει γίνει πανικός. Νομίζω και τα γλυκά, τα viral. Όχι όλα τα παγωτά, τα χύμα που πραγματικά έχουν πάρει την καρδιά και βέβαια τα viral φρούτα που σαρώνουν. Νομίζω ότι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, εκεί από τον Αλέξανδρο και την ομάδα του. Είναι εφάμιλα από αυτά που βλέπουμε του εξωτερικού και πάθαμε σοκ και εντυπωσιαστήκαμε. Ακριβώς τα ίδια και καλύτερα. Μπράβο σε όλη την ομάδα. Φανταστική. Είναι το Περά Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ. Πιείτε το καφεδάκι σας, φάτε το πρωινό σας, περάστε από εκεί, δείτε για ποιο λόγο ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται στο ραδιόφωνο και για ποιο λόγο είναι στη νούμερο 1 θέση αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής στα Σαχαροπλαστεία. 69-36-10-10-22 Οπερά και ονοματεπώνυμο για την τούρτα.
5: 50 περιοχές.
4: Φτιάξτε το ρημάδι σου επιτέλους, το κλιματιστικό.
2: Τι να κάνω.
4: Λοιπόν, κάποιοι κυνηγούν τον γκολ, εμείς κυνηγάμε τις προσφορές. Με τα Summer of Football Deals της Walt βρίσκεις εκτός έως 30% μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπες στη Walt και δες τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
5: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φανταστείτε τη δίψα. Και βρίσκεις λοιπόν δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου. Διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε.
2: Ανάψτε ζαγόρι. Το Inventor εδώ μέσα, θα πάθω κολούμπρα. Θα πάθω και βλέπω εδώ πέρα αυτό. Και το σχόλιο του Πρόκου, του Κέι Πρόκου, που έδωσε και 5 αστεράκια στην Inventor για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη της στον Κέι Πρόκο.
3: Φίλε μου,
2: και το επόμενο τραγούδι.
3: Εγώ δεν ήξερα πόσο κολλημένος είναι ο κόσμος με την Inventor. Δεν το είχα καταλάβει.
2: Καλύτερη μάρκα είναι Inventor.
3: Δεν το ήξερα, αδερφέ, ότι ήταν τόσο κολλημένος. Μπράβο, ρε Inventor, και επειδή σε γνωρίζω και καλύτερα τώρα, σου βγάζω το καπέλο. Καταπληκτική. Πάμε να δούμε τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ, σαν Ξερνούτογλου.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, θα έλεγα, και βάζω το αρκετή γιατί θα υπάρχουν και κάποιες παροδικά αυξημένες συννεφιές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Όσο πιο ορεινά, τόσο πιο πυκνές θα είναι αυτές. Μικρή πιθανότητα για κάποια τοπική μπόρα μικρής διάρκειας ή άνεμη γενικά. Θα στραφούν σε βοριάδες μέσα στην ημέρα και θα αρχίσουν να ενισχύονται σημαντικά. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να αγγίξουν και τα 7 και τα τόμους και τα 8 μποφόρ, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 34, παρόλα αυτά με 35 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πολύ δυνατό βοριά στα 6 με 7 κατά διαστήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς το Σάββατο, στους 32 βαθμούς την Κυριακή, ενώ από Δευτέρα αναμένεται και πάλι ηλιοφάνεια, πολύ δυνατός βοριάς τουλάχιστον μέχρι και τις 30 του μηνός. Αλλά η θερμοκρασία από την 3η 30 του μηνός και κυρίως με την έλευση του νέου μήνα θα παρουσιάσει κάποια σταδιακή μικρή άνοδο και την 1η Ιουλίου δεν αποκλείεται τα θερμόμετρα να δείξουν και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
8: Ντάρι. Φέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, καταρχάς ήταν ένα τραγούδι που το ζήτησε
1: σήμερα
0: ο Σάκης. Σήμερα είναι Χούγκελ, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ακούσατε είναι Χούγκελ. Είναι σήμερα εδώ πέρα στο Θέατρο Βράχων και έχουμε και προσκλήσεις που έπρεπε να κάνει την κλήρωση χθες ο Παναγής. Αλλά επειδή λείπω τρεις προσκλήσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Χούγκελ, να πούμε ότι το εμπνεύστηκε από τα Κάλαντα εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, ξαναβάλω το λίγο.
2: Να τα πούμε.
0: Ακολουθήστε λίγο το ρυθμό μας. Είναι μεγάλη. Να τα πείτε. Να τα πείτε. Και, ναι. Και μετά έρχεται καινούργιο τραγούδι. Να τα πείτε. Πείτε τα. Και μετά έρχεται κι άλλο.
1: Μας τα πάνε.
0: Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα, είναι φανταστικό. Είναι ο Χούγκελ, κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ. Ορίστε. Όσοι έχετε στείλει και τις προηγούμενες μέρες και τώρα 69-36-10-10-22, για αυτούς που ξέρουν μουσική, θεωρείται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σήμερα στο Θέατρο Βράχων. Αναμένεται να γίνει χαμός, θα χορέψετε, θα γίνει. Οπότε δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι σήμερα το βράδυ, εσείς που θα μείνετε στην Αθήνα Παρασκευή. Είναι καταπληκτικός ο τύπος. Χούγκελ. Και μπράβο που καταφέρανε εκεί τα παιδιά να τον φέρουν αυτό τον απίστευτο DJ. Θα ρίξετε πολύ χώρο πάντως το βράδυ. Είναι ωραίο να έτσι μέσα σε ένα βράδυ Παρασκευής να χορέψετε και να περάσετε τόσο πολύ όμορφα. 69-36-10-10-22. Παρακαλώ, στείλτε ονοματεπώνυμο και Χούγκελ. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα μάθετε τα ονόματα, τρεις διπλές προσκλήσεις.

0: Ανδριόπουλο, παιδιά, να κάνουμε και την κλήρωση για τον Ανδριόπουλο, γιατί σήμερα υπάρχει και το καλάθι του Ανδριόπουλου που είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Έχει φτιάξει και αυτά τα πίθανα πακέτα Μουντιάλ. Με 10 ευρώ παίρνετε ένα πακέτο που έχει σχέση να κάνει με καλαμάκια, πίτες, τζατζίκι, αλλά και άλλο πακέτο που εκεί ουσιαστικά έχει λουκάνικα Μικόνου και διάφορα άλλα ψωμάκια. Μπορείτε να πάτε δηλαδή στον Ανδριόπουλο και να πείτε: δώστε μου, ποια είναι τα πακέτα σας για το Μουντιάλ. Έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φοβερή αγώνα σήμερα Νορβηγία-Γαλλία. Ματσάρα! Όπως λέγεται και ο Βίκινγκ,
1: ο Χάλαντ
0: απέναντι από τον Εμπαπέ. Δυνατό σήμερα το βράδυ, βλέπω πολύ κόσμο εκεί. Φανταστείτε τώρα στην ταράτσα σας, στο μπαλκονάκι σας, να ψήνετε ωραία κρεατάκια από Ανδριόπουλο. Να πίνετε,
1: δε χάνετε αυτό το μάτσο,
0: να πίνετε αυτά που θέλετε έτσι να πιείτε.
2: Ό,τι θέλετε.
0: Ναι, όχι, δεν εννοώ σε αυτό. Λοιπόν, και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτά είναι τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Αυτό είναι το καλοκαίρι του Μουντιάλ. Λοιπόν, Ανδριόπουλος 69-36-10-10-22, η εταιρεία που έχει, που λατρεύει τον κόσμο. Εδώ σημαίνει κάτι άλλο. Ο κόσμος λατρεύει τον Ανδριόπουλο από το 83, αλλά είναι από τις εταιρείες που πραγματικά η εταιρεία λατρεύει τον κόσμο και κάνει κάθε μέρα αυτό το δώρο, ένα πακέτο, ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Μπράβο τους. Κοινωνική προσφορά Ανδριόπουλου. Είναι συγκλονιστική οικογένεια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 8 ώρα ακριβώς. Θα βγούμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Χαμός. Εδώ είναι διλήμματα ζωής, παιχνίδια, συζητήσεις, πράγματα που δεν ακούσατε και ούτε θα τα ακούσετε. Ούτε από εμάς.
3: Και το πάρτι μας στις 9, ε.
0: Έλα ρε.
3: Ναι.
0: Έλα ρε.
3: Παντάρουμε κορμί κι αλάτικα.
2: Σμπραβουλιά.
4: Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες ξεκινούν πάντα από το Σφαίρα 102.2.
5: Αλήθεια τώρα.
4: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Το νέο σίγκλι της νούμερο 1 pop τραγουδίστριας έρχεται σε πρώτη μετάδοση στο Σφαίρα 102.2 και γίνεται το απόλυτο repeat του φετινού καλοκαιριού. Αλήθεια τώρα, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
8: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
7: Και τώρα ακμή.
8: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Go, go, go, go!
10: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
13: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο Δημητριάδης.gr.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
17: Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρακες, κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
20: Να ζήσετε.
21: Σε μένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Με τις υγείες σου.
26: Πες έναν αριθμό.
25: 21.
26: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
25: Τα Leroy Merlin.
26: Μα δεν αρχίζουν από φι.
25: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
26: Φύγαμε!
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δάρι, δάρι, δάρι.
1: Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά από τις 8. Νίκο, περίμενε λίγο, μην κάνεις τώρα τίποτα για να βάλεις το βαλάνι, γιατί ο βαλάνις είναι έτοιμος να μας δώσει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τι συμβαίνει έξω στην Αθήνα. Σήμερα τα πράγματα δεν ξέρω, ξεκινήσαν λίγο δύσκολα Παρασκευή. Επίσης θα έχει πάρα πολύ κίνηση και στις εξόδους για Λαμία.
1: Για ντου. Για να φύγει ο κόσμος.
0: Για να πάει ο κόσμος για τρίμα.
1: Να δροσιστεί απλά για αέριδες, παιδιά, προσοχή.
0: Τελειώνει το καλοκαίρι, ρε φίλε. Τέλειωσε Ιούνιος. Τέλειωσε Ιούνιος, 8 εβδομάδες μείνανε.
2: Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Τι λέτε τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, αλήθεια.
0: Αλήθεια. Ναι. Πες το αυτό σε αυτούς που έχουν επιχειρήσει και περιμένουν άνθρωποι να δουλέψουν.
2: Για να μην σου πω και ο Σεπτέμβριος.
0: Ο Σεπτέμβριος.
2: Βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Σιγά μην είναι και Οκτώβριος.
0: Που γυρνάμε από τις 5 του μηνός για το σχολείο να ετοιμαστούν τα παιδιά.
2: Καμένη μία προετοιμασία.
3: Παιδιά, 15... πρέπει να αλλάξει το καλοκαίρι.
0: Εσείς χαλάσατε τον κόσμο αυτό με αυτά που λέτε.
2: Εντάξει τώρα.
3: Το καλοκαίρι πρέπει να αλλάξει. Ο Σεπτέμβρης πια είναι καλοκαίρι.
0: Αυτό. Αντί να που τους πει.
2: Εγώ πέρσι μέχρι αρχές Νοέμβρη έκανα μπάνιο.
0: Νίκο, αν γίνεται αυτό να το λες κάθε φορά που μιλάω, θα γίνει έτσι. Πολύ ωραία.
2: Θα τα πάμε πολύ καλά μαζί.
0: Θα πάμε πολύ καλά οι δυο μας.
4: Παρουσίασατε στο Βαράτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαράτι.
4: Μέρα αυτού και αγκαφατού, άστο εδώ μια λάρ. Θα σε πάρω από άλλο.
0: Έλα Παλατακό, πάνω είσαι. Πού είσαι τώρα, πού είναι το ελικόπτερο. Πού είσαι, πού είσαι.
6: Είμαι πάνω από την Καλυθέα, κάπου εδώ είμαι.
0: Μα γιατί είδα τώρα που περνούσε, γι' αυτό σε είδα από μακριά. Να κάτω, εδώ, στο παράθυρο.
6: Ναι, είναι αυτό με τις εξατμίσεις που
0: εδώ στο παράθυρο, δεν βλέπεις.
6: Γεια σου.
0: Γεια σου, Παλάτη!
6: Γεια σου, τι κάνεις!
0: Τι κάνεις, πώς πάει, τι έχει!
6: Δόξα τω Θεώ, έχει πολλή κίνηση, χαμός γίνει. Αϊ, με δάγκωση, πανάθεμά
0: το. Τι έχεις, μωρέ, πουλιά!
6: Έχω πάρει μια γυάλα με ένα λαγοκέφαλο και τον ταΐζω σιγά σιγά να φτάσει στα 15 κιλά.
0: Να
6: το δώσω μετά, ναι.
0: Μπράβο, ρε, Βαλάτη, είσαι πολύ έξυπνος.
3: Αχ, Βαλάτη, τι καλά που το σκέφτηκες.
6: Άμα έχετε τίποτα παλιομαρούλια, παλιοκαρότα κτλ. Για να τον ταΐζω.
3: Μα δεν θέλει.
2: Άμα έχουμε παλιοσίδερα.
6: Παλιοσίδερα, ναι, άμα έχετε παλιοτέτια αυτά που πίνετε τα
0: παλιοτέτια,
6: ναι, το έχει για τα δόντια. Είναι καλό αυτό για τα δόντια. Είναι καλό, του έχω βάλει και κράνος το έχω βάλει.
0: Ναι, ξέρεις ότι βγήκε η ειδική οδοντόκρεμα για το λαγοκέφαλο.
6: Δεν θέλει, ναι, γιατί είναι αυτό πιάνει μάκα. Το είδα εγώ. Δηλαδή είχε πάνω έγραφε, δικός έγραφε Sprite.
0: Μπράβο, ναι, φίλε, μπράβο.
6: Είχε φάει το ίδιο από αυτά τα διαφημιστικά τα λαγοκέφαλα. Του έρθει κάτι εκπομπές και τα πήρα εγώ. Και τα μεγαλώνω τώρα σιγά σιγά, τα κάνω εγώ μανάρια. Προβατήρες τα κάνω. 40 κιλά το ένα θα τα πάρω.
0: 40 κιλά και πας και τα πουλάς μετά.
6: Τέλει, μπράβο ρε Βαλέ. 160 ευρώ το ψάρι.
0: Πώς τα σκέφτεις όλα αυτά,
6: μόνο εσύ. Λοιπόν, έχει πολύ τέτοιο κίνηση στην Εθνική Οδό, κυρίως μόνο στην Εθνική Οδό έχει κίνηση. Δεν έχει σε άλλα σημεία και η Αττική Οδός ψιλοτσουλάει. Σιγά σιγά βέβαια όλο το ρεύμα εκεί προς αεροδρόμιο από τα Λιώσα μέχρι και το Μαρούσι πηγαίνει λαου λαου αλλά τζουλά, είναι καλά. Μόνο εκεί πέρα μπροστά στα Κτέλ έχει πρόβλημα, μπροστά στο Περιστέρι εκεί στον κατεβασμό έχει πρόβλημα. Τα όλα τα άλλα είναι ψιλοκαλά και λίγο εκεί πέρα στον Καρέα πάνω. Αυτά.
0: Να σε καλά Βαλάτη, καλό Σάββατο, τι!
6: Άι μου δάγκωση, τη φτέρνα.
0: Τη φτέρνα.
2: Άι φτέρνα.
0: Πόσο καιρό έχεις να πλύνεις τη φτέρνα σου,
6: Βαλάτη?
0: Πόσο καιρό.
2: Σόφισε!
6: Γύρισε τον άσκελα.
0: Με τέτοια φτέρνα.
6: Μήπως έχω το ξύνης κι εγώ. Γιατί την ξύνω τη φτέρνα συνέχεια.
0: Έλα!
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά τιμή τη φέτα Βαλμά σε όλε τι μεγάλε αλυσίδε με 10,95 παρακαλώ. Και η αλήθεια είναι ότι η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει και το ελαφρύ. Για όλου εσά που έτσι σκέφτεστε πάρα πολύ καλά και το τι ακριβώ θέλετε να κάνετε με την διατροφή σα ή αν θέλετε να έχετε συγκεκριμένα πράγματα αυτά που τρώτε. Εντάξει, ξαναλέω, Βαλμά 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα αποφάσισε, κυρίε και κύριοι, αυτό το χρονικό διάστημα να κατέβει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ό,τι καλύτερο κατά την άποψή μου υπάρχει αυτή τη στιγμή σε φέτα και όχι με λόγια. Πάρτε το, ανακαλύψτε το, πηγαίνετε το σε χημεία, σε αυτά. Δείτε τι συμβαίνει με το γελαδινό γάλα ελληνικό. Δείτε τι δουλειά κάνει αυτό το τυροκομείο εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Ένα χωριό που ουσιαστικά φτιάχνει αυτή τη φέτα που τιμήσανε πάρα πολύ και τιμούν οι Βορειολαδίτες και τώρα πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα μπορούσα να πω σε χιλιάδες λεπτομέρειες, αλλά σας λέω ευτυχώς που υπάρχει η φέτα Βαλμάς σε αυτή τη χώρα πραγματικά για εμάς που αγαπάμε τη φέτα και θέλουμε τι να σας πω τώρα. Ξέρουν αυτοί που τρώνε φέτα, τίποτα άλλο. Επίσης, και εσείς που ετοιμάζετε για την παραλία, να θυμάστε και δεν θέλετε έκπτωση στη γεύση του τυριού. Αυτό το ελαφρύ είναι με μειωμένα λιπαρά. Και επίσης, να σας πω ότι 80 γραμμάρια πρωτεΐνη διατηρεί την αυθεντική γεύση και είναι φτιαγμένο βέβαια από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει και το κοφινάκι που είναι το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί από 100% ελληνικό γάλα, που επίσης είναι μια μεγάλη χαρά για μένα. Και εδώ που το δοκιμάσαμε με τον Παναγία, είχαμε τρελαθεί. Αν και δεν τρώγαμε κατσικίσιο τυρί, αυτό ήταν το σοκ που πάθαμε. Δεν μας πείραξε καθόλου η γεύση. Καταπληκτικό. 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που κερδίζεται κάθε Παρασκευή.
1: Στοίχημα, λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της Μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί η πληροφορία της μέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τι θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγώνεσαι, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατά τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
3: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο, λέει στο φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους.
2: Το είδα. Το διάβασα.
1: Το διαβάσατε.
2: Σαν να με ένα κάρβουνα κάθομαι.

0: Σήμερα θα πάμε παρέα με την υπέροχη φωνή του Πασχάλη.
1: Κάπου τον είδα τον Πασχάλη, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει άνθρωπος, είναι 80, πόσο είναι.
0: Και η φωνή του δεν έχει αλλάξει καθόλου.
1: Η φωνή του δεν έχει αλλάξει, η ενέργειά του συγκλονιστική. Όπου τον πετύχετε σε καμιά πλατεία, εκεί πέρα σε κανένα ιβεντάκι, πηγαίνετε να το δείτε. Θα πάθετε σοκ. Την αγάπη με
0: μάτια τυφλά, με στον ηρόζη. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Μου έρχεται και ο Καλουδάκος μου, λογικά. Και το τραγούδι μου. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες που ζείτε στο εξωτερικό. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Μερικές φορές η πιο σωστή λύση είναι αυτή που θα σας υποδείξει η καρδιά σας. Η αιτία του στρες του συντρόφου σας δεν είναι όπως εσείς πιστεύετε η σχέση σας, αλλά η δουλειά του. Μη φαντάζεστε ότι φταίτε εσείς, δηλαδή η δουλειά φταίει. Έχει οριστεί. Βαθμιαία θα βελτιωθεί η διάθεση και των δύο και θα είστε πιο ανεκτικοί και πιο ήρεμοι. Άλλωστε έρχεται καλοκαιράκι, οπότε όλα τα πράγματα θα γίνουν, εύχομαι, καλύτερα. Καλημέρα και στην Αυστραλία. Συνεχίζω με τους Σταύρους. Η προσέγγιση τρίτου ατόμου σε αισθηματικό σας πρόβλημα θα είναι καταλυτική. Μάλλον κάτι θα σας πει που θα σας δώσει μια λύση. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να χάσετε κάποια κιλά, επιχειρήστε το τώρα που θα σας είναι πιο εύκολο, καθώς το έντονο στρες και το άγχος που κουβαλούσατε θα είναι αισθητά μειωμένο.

0: Καλημέρα στη Λίνα, καλημέρα στη Γεωργία. Γεια σου Δημήτρη.
1: Και περνάω στα διδυμάκια. Τακτοποιήστε κάποιες σοβαρές εκκρεμότητες για να έχετε και άμεσες λύσεις. Κάντε πράγματα για τον εαυτό σας, ξεκινώντας από τη βελτίωση της εμφάνισής σας και απολαύστε τη μέρα συντροφιά με άτομα που συμπαθείτε και δεν σας ψυχοπλακώνουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Διώξτε μακριά όποιον σας ψυχοπλακώνει. Αλήθεια σας το λέω.
0: Γεια σου Κατερινάκη.
1: Για να το λέτε έτσι θα είναι. Καλημέρα. Εγώ σε σπρώξα. Γεια σου Δέσποινα. Μα δεν το θέλα. Ήταν μοιραίο.
0: Γεια σου Νικό.
1: Καλά χθες είχε γενέθλια η Ντέμι ρε Παναγή. Όλα
0: τελειώσανε. Γεια σου Αναστασία.
1: Πώς ξεχάστηκα. Ντέμι Φιντερικού. Love you. Τώρα
0: αγάπη μου. Μια πολλά Ντεμάκο. Πάρε το δάκρυ μου. Γεια σου Στέφανο. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Βαγγέλη. Συγγνώμη.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα καρκινάκια που έχουν γενέθλια. Και πάω στο ζώδιό σας. Μάθετε να υπερασπίζεστε τα συμφέροντά σας από άτομα που σας περιτριγυρίζουν και μάλλον είναι αδίστακτα. Οι επαγγελματικές σας σχέσεις προχωρούν και θα αποδώσουν καρπούς, ενώ θα αυξηθούν η επικοινωνία και η κοινωνικότητά σας.

0: ξέρεις.
1: Είδες καλούδι.
2: Ναι, το βλέπω.
1: Γεια σου ζουμερό μου.
0: Όλα τελειώσανε.
1: Είδες καλούδι.
2: Ναι, το βλέπω.
1: Γεια σου ζουμερό μου.

0: και περνάω στο λιοντάρια. Ξέρεις τι, μήπως αυτό είναι πολύ...
1: Πώς...
0: Δεν ξέρω. Όχι, μ' αρέσει.
2: Το
0: κάνει καλύτερο ο Γιώργος. Κόμω. Εδώ. Μεσχύ. Αβιέντο.
2: Γεια σου, Πόπι.
3: Πώς περάσανε τα χρόνια.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Τόσα άδεια καλοκαίρια.
0: Πώς.
2: Πώς.
3: Πώς. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς.
1: Πώς, πώς, πώς.
3: Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς.
0: Πώς.
1: Πώς.
3: Πώς σε σάγκανες λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι.
0: Πώς.

0: ξεκινάω στα λιοντάρια.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Βρείτε τρόπους να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας τώρα που οι συνθήκες το ευνοούν. Μην ξοδεύετε τα αποθέματα της ενέργειάς σας, γιατί θα σας χρειαστεί να κερδίσετε αυτό που επιθυμείτε. Μην αφήσετε τον εγωισμό σας να σας στερήσει αυτά που θέλουν οι άλλοι να σας προσφέρουν. Να τα δέχεστε. Λιοντάρι, παιδιά, είναι η αδερφή μου και το ξέρω. Δεν δέχεται με τίποτα. Περνάω στα παρθενάκια. Βρείτε χρόνο για ξεκούραση, καθώς καινούργιες ευθύνες στον εργασιακό τομέα είναι πιθανόν να σας κουράσουν. Σε άτομα που σας επηρεάζουν αρνητικά και χαλάνε την ψυχολογία σας, βάλτε τους όρια πριν σας τσακίσουν τα νεύρα.

Να πω μια καλημέρα στη Δαρία που είναι ζυγός. Και θα τη στείλω ένα γλυκό φιλί και θα πω: μεγάλη εύνοια θα υπάρξει στις συνεργασίες και τις φιλικές σας σχέσεις για εσάς τους ζυγούς. Θα έρθετε ακόμα πιο κοντά με τον σύντροφό σας και θα σας κάνει να είστε περισσότερο συγκαταβατικοί και υποχωρητικοί, κάτι που θα ευνοεί στην προσωπική σας σχέση.

0: Παρασκευή. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σου, Αρκούδε.
2: Παμ, παμ, παμ, παμ, παμ.
0: Και θα περάσω στο ζώδιο μου να δω τι λέει για μένα σήμερα. Σκορπιός. Η διάθεσή σας για διασκέδαση με ευχάριστη παρέα θα είναι αυξημένη. Να είστε εγκρατοί σε αυτά που θέλετε να πείτε, καθώς το κλίμα στον οικογενειακό σας κύκλο θα είναι κάπως ανήσυχο και μια λάθος λέξη θα είναι ικανή να πυροδοτήσει εντάσεις. Άρα σήμερα το κλείνω.

0: Αναστασία μου και στη μαμά Σιμέλα και στις θείες όλες.
1: Λε μαμά Σιμέλα.
0: Και περνάω στους τοξότες. Μαρίνα, ελπίζω να ακούς και εσύ. Γλυκό φιλί και σε σένα. Αποφύγετε να κλειστείτε στο συναισθηματικό σας κόσμο που περιλαμβάνει μόνο τις αναμνήσεις σας. Εξωτερικεύστε τα βαθύτερα συναισθήματά σας για να γίνουν κατανοητά και μην πιστέψετε πως όλοι είναι εναντίον σας. Δεν είναι. Κάποιος κύριος που είναι Άραβας μπαίνει στο, προσπαθεί να μπει στο live μας.
2: Ναι.
0: Σοβαρό τον βλέπω, φοράει σακάκι.
2: Πού το ξέρεις, πού τον βλέπεις?
0: Βλέπω τη φωτογραφία του.
2: Βάλτο να.
0: Τι λες καλή.
2: Βάλτο να μέσα.

0: Βαλάντη, μην φοβάσαι τίποτα. Όντως ο Βαλάντης, παιδιά, άραβας. Γεια σου αγάπη, γεια σου Red Bull. Και συνεχίζομαι εγώ και Ρουσκαλδάκο μου.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Θα καλυτερέψει, λέει, η διάθεσή σας, ώστε να είστε ικανοί να αποδώσετε τα μέγιστα στα επαγγελματικά σας. Αλλά θα πρέπει να προσέξετε κάποιες προσφορές που θα σας γίνουν, γιατί ίσως να είναι εφήμερες και χωρίς μέλλον.

0: Εμπλουτίστε και αναπτύξτε τον έρωτα και την αγάπη, κάνοντας ακόμα και σχέδια για ταξίδια. Διατηρήστε το ρομαντισμό σας καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μην επιτρέψετε σε κανένα να χαλάσει την ψυχολογία σας.
1: Σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου παίρνω.
0: Γιώργο, αυτά τα τραγούδια τα λες εσύ άμα κάνεις live.
2: Full.
1: Γύρω από σένα η ζωή μου γυρνά.
0: Καλημέρα στο Άργος, καλημέρα στην Καλαμάτα. Γεια σου Τζέννη.
2: Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Φοβάμαι τις ώρες που μόνο μ' αφήνεις.
2: Γεια σας εκεί στη Μύκονο, Δημήτρη μας κολλάς.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη μου.
2: Κολλάς Δημήτρη.
1: Κάποτε
2: τι μας τα λες τώρα, εκεί έχει παραλίες ωραίες στη Μύκονο.
1: Μια μέρα σε χάσω.
3: Μια μέρα σε χάσω.
1: Μια μέρα σε χάσω.
3: Μια μέρα σε χάσω.
0: Και κλείνω με τα ψαράκια μας.
2: Κλείνεις.
0: Εδώ μου βάζει χέρι ο Γρηγόρης, θα τελειώνω. Κινηθείτε με γνώμονα τη λογική ώστε να ξεπεράσετε με επιτυχία όποια εμπόδια και δυσκολίες βρεθούν στο δρόμο σας και να ανακάμψετε οικονομικά. Προβείτε στις απαραίτητες συναντήσεις, συζητήσεις και επαφές, όμως μην κινηθείτε παρασκηνιακά, μην αρχίσετε τα κουτσομπολιά, τα ψαράκια, γιατί αυτό θα σας βλάψει. Όχι κουτσομπολιά σήμερα. Αυτά ήταν για σήμερα τα ζώδια.
2: Μπράβο, μπράβο.

0: μεράκι, πάμε γρήγορα γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Και πάμε.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
3: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σφαίρα 102.2.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
3: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
10: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
11: Και μετά, κρυωματάκι.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Είναι η Παρασκευή που ετοιμαζόμαστε και για το πάρτι της Παρασκευής που έχει γίνει πλέον θεσμός και συντονίζεστε όλοι για τα καλά. Όλοι όσοι έχετε διάθεση έτσι να ουσιαστικά προμοτάρετε τον ίδιο σας τον εαυτό για ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται και πάει να τελειώσει και ο Ιούνιος και κάποιοι ούτε καν έχουν περάσει καλά. Αλλά είμαστε εμείς εδώ, μη στεναχωριέστε τουλάχιστον για το πρωί να σας δώσουμε αυτό το έναυσμα για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Να είσαι εντονίζει στο μικρόφωνο. Γιώργος Λιανός.
1: Παναγιώτης Τζοτζάτος.
2: Υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Και με ρωτούν για το αν θα ήθελα να σχολιάσω διάφορα πράγματα που γίνονται στην τηλεόραση, αλλά δεν θα ήθελα
2: πολλές
0: να σχολιάσω.
2: Πολλές μεταγραφές, πολλές εκπομπές ξεκινάνε, πολλές εκπομπές τελειώνουν.
0: Ναι, θέλω να πω ότι.
2: Γιατί φέιλες.
0: Ναι, γενικά δεν θα μην πεις ονόματα, γιατί επειδή είναι. Θέλω να πω ότι δεν θέλω να πω σημαντική διαδικασία, ξέρεις, να σχολιάσω. Είναι η τηλεόραση, συμβαίνουν αυτά. Πάντα εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα και δεν θέλω να, ξέρεις, να το κάνω ούτε βαρύ ούτε οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα είναι στενάχωρο κάθε φορά που τελειώνει κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτή είναι και αυτή η δουλειά μας. Από την πρώτη μέρα που ξεκινάς να κάνεις αυτή τη δουλειά, ξέρεις ότι είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν θέλω να μιλήσω όμως για τίποτα αυτό. Μαθαίνω όμως ότι έρχονται, επιστρέφουν και πάρα πολλά πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, αλλά έμαθα εκεί. Όχι, δεν χρειάζεται να πεις εσύ. Έμαθα ότι εκεί στο Open γίνεται μια πολύ ωραία κατάσταση. Επιστρέφουν πολύ σημαντικοί, πολύ δυναμικοί δημοσιογράφοι.
2: Είναι...
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις, ούτε εσύ κανένας δεν θέλω να μου πεις, γιατί θα το έλεγα.
2: Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ.
0: Ρεπορτάζ έκανες.
2: Ναι.
0: Πότε έκανες ρεπορτάζ, ανάμεσα στη βάφτιση με το. Που βαφτίζεις
2: με... με το σπίτι που φτιάχνει.
0: Λοιπόν, διάφορα
2: άντρας
0: πράγματα.
2: Άντρας επιστρέφει στο Open.
0: Άντρας επιστρέφει και δυναμική περίπτωση και κάνει χαμό εκεί.
2: Και έχει να κάνει αποκαλύψεις.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το κουσουλού, ρε.
2: Καλά, λέω. Δεν θα μας πάρει και τη λέξη ο κουζουλός.
3: Καλά σου λέει.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι αυτός είναι τίτλος.
2: Αυτός κι αν κάνει ρεπορτάζ και αν βγάζει ειδήσεις.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Μαθαίνω. Γενικά μαθαίνω ότι υπάρχει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια κατάσταση. Για όλα υπάρχει μια ισορροπία. Κατάλαβες. Κάποιοι αυτό, κάποιοι επιστρέφουν, κάποιοι κάνουν. Για να δούμε. Έτσι κι αλλιώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η καινούργια τηλεοπτική σεζόν. Το μόνο που με αγχώνει για την καινούργια τηλεοπτική σεζόν είναι αν θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο. Μήπως πάνε πολλά πράγματα πίσω. Κατάλαβες.
2: Δηλαδή. Πιστεύεις τώρα να κάνουν εκπομπές σε 2 μήνες. Τι λες.
1: Αποκλειστικό. Θα γίνουν.
2: Δεν θα έχουν προεκλογική περίοδο.
0: Μα δεν θα καταλάβεις τώρα τι. Μα αυτό τι που έχουν ξεκινήσει τώρα τι είναι, που γίνανε και κάνουν όλα.
2: Πόσο δικαίωμα έχει.
0: Ένα μήνα.
2: Αλήθεια λες. Ναι. Δεν μπορεί να πεις ένα μήνα πάμε σε εκλογές.
0: Ένα μήνα έχει ο Πρωθυπουργός δικαίωμα να πει ότι σε ένα μήνα προκυρήσονται εκλογές. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, περίπου 30 μέρες.
2: Αφού λέει και ξαναλέει ότι το 27 και το 27 και το 27.
1: Πολύ ξύπα. Ξύπα.
0: Τα έχει πει η Ρούλα αυτά. Η Ρούλα δεν τα πει. Γεια σου Ρούλα. Είπα ξύπα, είπε η γυναίκα. Τι μπορεί να μου πείτε. Εντάξει, έχει γίνει πάντως. Να ξέρεις ότι πάρα πολλοί κόσμος, ας πούμε, δημοσιογραφικός, περιμένει τις εκλογές να γίνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Γρήγορη μου, γιατί θα έχουν προεκλογική περίοδο τον Αύγουστο. Γίνεται αυτό,
0: ρε φίλε, θέλει να τους πιάσει και στο. Όχι, δεν θέλει.
2: Στον ύπνο.
0: Ναι. Λένε εκλογές Μάρτιο, ότι κλείδωσε τώρα μου λένε κιόλας.
2: Το 27.
0: Το 27, ναι. Εντάξει, λέω, μήπως.
1: Οκτώβριο.
2: Οκτώβριο λες.
0: Γιατί τι λέω. Μπορεί να συμβεί κάποιο γεγονός, λέω κάτι. Και λέμε ένα γεγονός μπορεί να σε στείλει λίγο πιο γρήγορα για να προλάβεις μια κατάσταση. Κάνεις δεν βάζει το χέρι
2: του. Ή για να πιάσει τους Έλληνες διακοπές.
0: Για να πιάσει τους Έλληνες διακοπές. Ξέρω εγώ, φίλε, τι εννοώ. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι η τηλεόραση ισορροπεί μόνη της. Είναι αυτό που λέμε.
2: Σαν
0: τη φύση.
2: Ένα πράγμα.
0: Μπράβο, Ρελιάννη, που πας και τα
2: βρίσκεις. Δεν ξέρω. Γιατί, εδώ το Google.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. 11 λεπτά πριν από τις 9.
2: Θα πούμε κανένα χορηγό.
0: Όχι, θέλω να βγάλουμε στο τηλέφωνο. Ναι, πες χορηγό. Να βγάλουμε στο τηλέφωνο αυτό που έλεγε ο Γιώργος για το λαγοκέφαλο. Γιώργο, ποιος είναι ο κύριος που είπε.
1: Ο κύριος Τάσος Χάλαρης, ιδιοκτήτης της XT Diving Pro, όποιος ξέρει, έτσι, και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ερασιτεχνικής Αλλίας.
0: Γράψε λίγο
1: καθώς και μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλλίας.
0: Ναι, περιμένετε όμως λίγο, γιατί αυτό γράψε εδώ, Γιώργο. Εδώ στο κόλλα. Κάνε το τηλέφωνο του ανθρώπου για να τον πάρω. Θέλω να πω κάτι. Ότι αυτό που θα μας πει τώρα ο κύριος δεν είναι από αυτά που ακούτε συνέχεια. Άνοιξε ένα θέμα ο Γιώργος για το αν φάμε ψάρι που έφαγε λαγοκέφαλο. Αυτό το θέμα τώρα είναι, και μου είπε ο Γιώργος Γρηγόρη, είναι ένα θέμα. Φανταστείτε τώρα ότι.
1: Λοιπόν,
2: έλα,
1: τάσο,
2: πάμε για χορηγούς και θα τα πούμε με τον Τάσο. Θα τα πούμε. Αυτό το βγάζουμε στον αέρα. Πάμε, πάμε.
0: Περίμενε λίγο, όχι, πάμε.
3: Λοιπόν,
0: γιατί.
3: Λοιπόν, μερικές ευχές.
0: Μπορείτε να κάνετε λίγο τώρα. Ναι. Γιατί
3: δεν
0: το παίρνω.
3: Μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά.
0: Νάνση, τον παίρνω τον άνθρωπο, γιατί μπορεί να περιμένει. Ένα λεπτό και θα πούμε μετά. Γι' αυτό. Ένα λεπτό, δώστε μου. Ναι, καλημέρα. Ο Γρηγόρης Ορνότογλου, να σα βγάλω στον αέρα λίγο. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα. Βγάλε λίγο ρενικό τον κύριο. Πώς λέγεται, Γρηγόρη?
1: Τάσος Χάλαρης.
0: Τάσο, μου μιλάω στον ενικό, μου επιτρέπεις? Ο Γρηγόρης, καλημέρα από τη Σφαίρα.
4: Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Αν είναι δυνατόν να μην μιλάμε στον Ενικό.
2: Φτάσω μου να μιλάω και εγώ στον Ενικό.
3: Όχι, φτάσω μου και εγώ θα σου μιλάω στον Ενικό.
0: Μην γελάτε ένα λεπτό να τελειώσουμε τον άνθρωπο.
4: Μ' αρέσει πολύ παρέα σας η πρωινή, είναι όλο γέλιο.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου, δόξα τω Θεώ. Τάσο, μας άνοιξε μια συζήτηση εδώ πέρα ο Γιώργος. Τα άλλα τα περί του ψαριού αυτού τα έχουμε ακούσει, έχουν κάνει ρεπορτάζ πάρα πολλοί άνθρωποι και πιο ειδικοί από εμάς. Αυτό που ήθελα να σου ερωτήσω είναι, μου είπε κάτι ο Γιώργος για το θέμα του αν φάμε ψάρι που έχει φάει λαγοκέφαλο. Ανοίγουμε τώρα ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία.
4: Δυστυχώς ανοίγουμε ένα καινούριο κεφάλαιο, διότι όλοι έχουν ασχοληθεί με το τι κάνει το ψάρι, αν δαγκώνει, αν κοιμάται.
2: Που θέλω να κάνουμε αναφορά και σε αυτό. Θα ήθελα να κάνουμε και σε αυτό αναφορά να μας τα πει ο άνθρωπος.
0: Να πούμε καταρχάς, Γιώργο, ότι ο Τάσος ποιος, τι κάνει ο Τάσος, για να καταλάβει και ο κόσμος ποιος μιλάει.
1: Ο Τάσος κάνει τα πάντα. Αρχικά είναι πρόεδρος της ΜΕΠ, είναι μια οργάνωση σε συνεργασία με το Υπουργείο. Καλά, δεν τα λέω, Τάσο. Η οποία καθαρίζει αυτή τη στιγμή τις ακτές μας, τα λιμάνια μας από πάρα πολλά σκουπίδια τα οποία υπάρχουν μέσα στο βυθό. Έτσι, μεγάλα αντικείμενα από μηχανές σκαφών μέχρι τεράστια πράγματα. Και σίγουρα είναι ο καταλληλότερος για να μιλήσει για την ερασιτεχνική αλεία, γιατί ασχολείται χρόνια. Τάσο, τα λέω εγώ. Έτσι, με τον Ψαροντούφεκο, είναι δάσκαλος μεγάλος. Έχει δει σε μένα ένα τεράστιο ταλέντο το οποίο σιγά σιγά αναδεικνύεται. Όταν φτάσω 65 θα είμαι καταπληκτικός, μου το έχει πει.
2: Μπράβο, παππού, Στάσε.
1: Αλλά παντέχω ακόμη.
0: Οπότε ο Τάσος, θέλω να πω ότι είναι ένας γνώστης της θάλασσας και αυτό. Τάσο μου, για πες μας λίγο.
4: Λοιπόν, είμαι εκπαιδευτών ελεύθερης κατάδυσης Ψαροντούφεκου. Έχω την XT, μια εταιρεία που είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που κάνουμε εξαγωγές και κατασκευές κατά δυτικού εξοπλισμού. Και η τρέλα μου είναι να ασχολούμαι με τη θάλασσα και έχω όντως τη ΜΕΠ, αυτό που είπε ο Γιώργος, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ, διότι κάνουμε καθαρισμούς θαλασσών σε όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο.
4: Τα τελευταία 25 χρόνια.
0: Συγχαρητήρια, ρε φίλε, μπράβο σας. Μπράβο.
2: Τάσο, τώρα να φοβηθεί ο κόσμος να μπει για κολύμπι.
0: Άστο λίγο, ένα. Το ρώτησα κάτι για το ψάρι, για το φαγητό.
4: Πάμε λίγο να τα πάρουμε λίγο με
0: τη σειρά. Πες μου, Τάσο, γιατί πάμε σε μια ταβέρνα, σε μια ψαροταβέρνα και λέω, γεια σας, τι ψάρι έρχεται και λένε. Έχουμε συναγρίδα, ροφό.
2: Ας ξεκινήσουμε με το φαΐ.
0: Ναι, τι γίνεται σε αυτή την ιστορία τώρα.
4: Λοιπόν, να εξηγήσω. Έχουμε πει και έχουν πει και διάφοροι ότι το λαγοκέφαλο όταν είναι μικρός, δηλαδή είναι 5 εκατοστά, 7, 8 εκατοστά, μπορεί να το φάει και η ζαργάνα και το μαγιάτικο και πολύ σωστά έχουν, διότι αυτό το περίεργο ψαράκι που είναι καινούριο και θέλει να μας αλλάξει λίγο τα πράγματα, κάνει το εξής. Κάθε χρόνο παίρνει περίπου 3 εκατοστά. Στην αρχή της ζωής του δεν έχει τόσο πολύ αυτή την ευρωτοξίνη, την τετραδοτοξίνη, η οποία ολοκληρώνεται στο σώμα του όταν πλησιάζει το 1 έτος ηλικίας, δηλαδή τα 26 περίπου εκατοστά. Όσο είναι μικρό μπορούν να το τρώνε ψάρια, διότι το πεπτικό του σύστημα μπορεί να το καταναλώσει και να το διαλύσει. Και εκεί δεν ψεροφάνε τα ψάρια, οι κυνηγοί του.
0: Συγγνώμη, τόσο σου κάνω μια ερώτηση. Όμως, συγγνώμη, τα ψάρια, τώρα μπορεί να είναι λίγο ανόητη ερώτηση, ξέρουν ότι αυτό το ψάρι
2: έχει τοξίνη.
0: Έχει τοξίνη, δηλαδή.
4: Κανένα δεν ξέρει, μαθαίνει.
0: Α, ναι, θέλω να πω ότι αν αντιλαμβάνονται.
3: Δεν αντιδρούν κάπως.
0: Όχι.
4: Δεν μπορούν να το καταλάβουν, ναι. Απλά θα δουν κάποιο ψάρι να πεθαίνει και σιγά σιγά στο DNA του κάποτε τον άνθρωπο τον βλέπαν και πειρακόπησαν οι σαργοί να σε φάνε στα πόδια.
0: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να θέλει και χιλιάδες χρόνια για να γίνει.
4: Κατάλαβαν σιγά σιγά, ναι. Έτσι ακριβώς θα γίνει και με αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
4: Θα πεθάνουν κάποια ψάρια για να μάθουν τα υπόλοιπα και να περάσει το DNA τους η πληροφορία ότι αυτό είναι κακό. Μέχρι εκείνη την ώρα λοιπόν, αυτό που δεν έχει αναφερθεί πουθενά είναι το εξής. Ένα ζωφός για παράδειγμα έφαγε ένα λαγοκέφαλο του ενός κιλού. Πολύ ωραία. Λογικά το ψάρι αυτό στα 20 πρώτα λεπτά θα πάθει νυχτική του κύστη, θα αρχίσει να μουδιάζει, να παραλύει και μετά το υπόλοιπο σώμα και το ψάρι θα πεθάνει. Το θέμα είναι, αν αυτό το ψάρι εγώ σε αυτό το 20 λεπτό το συναντήσω κάπου και το είδα, γιατί πολλές φορές σε όλοι οι ψαροδοφεκάδες, ρωτήσε και τον Γιώργο, βέβαια δεν είναι ειδικός γιατί δεν βγάζει πολλά ψάρια, μη σας παραμυθιάζω.
1: Αγοράζω!
4: Λοιπόν, όχι, ο Γιώργος είναι πολύ καλός ψαράς. Αν λοιπόν αυτό το ψάρι το συναντήσουμε να κολυμπάει και είναι ημιθανές, είναι σε μια φάση που μας δίνει αυτό που λέμε μια εύκολη βολή και το παίρνουμε. Τι πρέπει να κάνω, το τρώω? Παλιότερα για θεωρητικούς λόγους θα έλεγα και από περιέργεια ανοίγαμε τις κοιλιές να δούμε τι έχουν τα ψάρια μέσα. Τώρα είναι επιτακτικό πλέον. Διότι αν ένας ροφός έχει φάει ένα τέτοιο ψάρι και πεθάνει από αυτό το ψάρι, το ψάρι θα βρίσκεται στην κοιλιά του, δεν προλαβαίνει να το καταναλώσει, να το διασπάσει. Θα υπάρχει μέσα το ψάρι ατόφιο. Θα έχει προλάβει μόνο επιδερμικά κάποιες αλλοιώσεις, στις οποίες αλλοιώσεις με το που θα γίνουν, αμέσως θα εκρηθεί η τετραδοτοξίνη και θα σκοτώσει το ροφό. Τα μόνα ψάρια που μπορούν να αντέξουν είναι δύο είδη καρχαριών, ο τίγρης και ο γαλακτοκαρχαρίας και η καρέτα-καρέτα. Σοβαρές έρευνες γίνονται για τη μονάχους-μονάχους, η οποία και αυτή αποδεικνύεται ένας ωραίος σύμμαχος, αλλά οριστικά γι' αυτό μπορούμε να το πούμε μετά από κάποιες έρευνες που ακόμη πρέπει να ολοκληρωθούν.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η μοναδική εχθρή.
0: Μάλιστα.
4: Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται και λέγονται είναι σωστά, αλλά κανένας δεν ακουμπάει το πρόβλημα του «το βρήκα ξάπλα στη θάλασσα, το βρήκα να επιπλέει». Πριν 2-3 χρόνια είχαμε ένα πρόβλημα με την εγκεφαλοπάθεια, ο οποίος είναι ένα βακτήριο που σκότωσε πάρα πολλά μαυρόψαρα, στήρες, σφυρίδες, ροφούς, τα οποία όμως δεν επηρέαζαν το κρέας του. Δηλαδή αν εμείς το πιάναμε στην επιφάνεια, αυτό το ψάρι το παίρναμε και το τρώγαμε, ήταν μια χαρά.
1: Τώρα υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα ουσιαστικά μου ρετάσω στην ταβέρνα που θα πάω και θα μου πει «γεια σου, έχω ωραίο ροφό».
3: Τι άρα πρέπει... ουσιαστικά δεν είναι η ταβέρνα που θα πας, ο ψαράς που θα βγάλει τα ψάρια θα πρέπει να τσεκάρει, να ανοίξει το στομάχι τους.
4: Ακριβώς, αυτή είναι
3: και
4: η παιδεία.
3: Και πώς θα το αντιληφθεί, τι θα δει.
4: Θα δει ένα ψάρι, ένα λαγοκέφαλο μέσα στην κοιλιά.
3: Γιατί δεν προλαβαίνει να το χωνέψει.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν τώρα πας στην ταβέρνα όμως και σου φέρουν το ψάρι ανοιγμένο στην κοιλιά. Γιατί εγώ σου λέω το ανοίγει στην κοιλιά. Να μιλήσουμε ρεαλιστικά τώρα. Πάμε στην ταβέρνα και το δούμε ανοιχτό το ψάρι. Γιατί που θα πάει να το δεις για να του πεις ότι αυτό βάλε μου να με ψήσεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και εμείς να δεχτούμε πλέον ή να ξέρουμε ότι είναι ένα ανοιχτό ψάρι γιατί τσεκάραμε για λογοκέφαλο. Δηλαδή πρέπει να το εξηγούνε.
4: Όχι. Η ανοιχτή κοιλιά του ψαριού έρχεται διότι εσύ θες να σου σερβίρουν. Αν ο άλλος τη στιγμή, γιατί είναι στα εντόστια το πρόβλημα. Δεν είναι στο κρέας του ψαριού, δεν μας σερβίρουν ποτέ ψάρι με τα εντόστια.
0: Μάλιστα.
4: Άρα το ψάρι είχε ανοιχτεί νωρίτερα. Πρέπει να είναι υπεύθυνος αυτός που θα το ανοίξει, ο υπεύθυνος να είναι πλέον υποχρεωμένος να το ανοίξει και να το ελέγξει. Αλλιώς υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει πρόβλημα.
2: Ωραία. Εγώ θέλω να το ρωτήσω τον Τάσο, γιατί αυτή είναι η ερώτηση που κάνω όλοι. Εμείς, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα, καλή ώρα για πολλοί κόσμος, φεύγουμε, πάμε στη Ρόδο. Να φοβηθούμε να μπούμε στη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο?
4: Σαφώς όχι και θα εξηγήσω το γιατί.
2: Ναι.
4: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι το οποίο είναι περίεργο, δεν είναι επιθετικό είδος, δηλαδή δεν έρχεται με σκοπό να φάει, δεν είναι καρχαρίας με σκοπό να φάει.
2: Okay.
4: Είναι όμως πολύ λέμαργος. Κάνει μεγάλες ομάδες και το λάθος είναι ποιο. Πάμε εμείς με τα σκάφη μας, κάνουμε μια παρεούλα, πέντε βαρκούλες, πέντε σκαφάκια σε ένα κομμάτι και αρχίζουμε και πετάμε στα μελανούρια ωραία ψωμάκια και κάνουμε την πλάκα μας, πετάμε και ένα αγκιστράκι και ωραία. Εκεί είναι το ιδανικό σημείο που θα μαζευτούν αυτοί. Αυτό πρέπει να το κόψουμε.
2: Mm-hmm.
4: Να ξέρουμε ότι είναι ένα άγριο είδος, το οποίο όταν το ταΐζεις, ανοίγει η όρεξή του και μετά όταν έρθει δίπλα τα πόδια σου και τρώει το ψωμάκι, να υπάρξει και λίγο δαχτυλάκι, τι φταίει το κακόμοιρο.
2: Σωστά.
4: Δεν βλέπεις τα δάχτυλά σου.
2: Ποιες είναι οι περιοχές που έχουν παρατηρηθεί μεγαλύτερες, έτσι, ο μεγαλύτερος αριθμός λαγοκεφαλών?
4: Είναι το νότιο Αιγαίο, δηλαδή Ρόδος, Κος, Κάλυμνος, όλο μέχρι να φτάσουμε Κρήτη. Είναι η νότια Πελοπόννησος πλέον που είναι τεράστιες μάζες. Είναι ο Σαρωνικός, ο οποίος μας έκανε έκπληξη και εμφανίστηκαν πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Έκπληξη γιατί δεν είναι το αντίστοιχο ίδιο, ας πούμε, με τη νότια Εύβοια. Που έχουν εμφανιστεί μεν στο ίδιο, ίδια γραμμή, παράλληλο, στην ίδια παράλληλο, αλλά άργησε λίγο περισσότερο.
1: Τάσο, να σε ρωτήσω.
2: Κάτσε να τελειώσει τις περιοχές, περίμενε.
1: Έχει
2: και άλλες περιοχές, Τάσο.
4: Νότιο Αιγαίο, κεντρικό Νότιο Αιγαίο. Αυτές είναι οι πρώτες.
2: Στην ανάγκη που θα πέσετε, κατάκια και Φαλονιά φέτος. Ορίστε.
1: Τάσο, να σε ρωτήσω. Βγάζουμε τώρα το μέτρο για τους επαγγελματίες ψαράδες. Δεν θα έπρεπε να βγάλουν και για τους ερασιτέχνες που είναι πώς είναι 700.000, μου λίγες.
4: Παιδιά, είμαι ο εκπρόσωπος της ΠΟΣΕΑ, συν τα άλλα που σας είπα. Δηλαδή, μιλάω εγώ με το κράτος για όλα τα θέματα που αφορούν την ερασιτεχνική αλεία. Οι ερασιτέχνες αλείς είμαστε 700.000 και τώρα περίπου. Τώρα θα γίνει και καταμέτρηση επίσημη με μια άδεια που θα βγει τυπική. Έπρεπε να είμαστε εμείς οι πρώτοι και όχι οι επαγγελματίες. Να το πω βαριά, αλλά εντάξει, δεν έχουν δώσει κανένα μέτρο για τον ερασιτέχνη, δεν ορθούν τον ερασιτέχνη και αυτό είναι τρομερό λάθος, πιστεύω.
2: Βέβαια είναι λάθος.
4: Έπρεπε να δοθούν κάποια κίνητρα και στον ερασιτέχνη, διότι είμαστε. Οι επαγγελματίες είναι 17.782-83.
1: Γιατί θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε και τις ακτές.
4: Φυσικά. Φυσικά.
3: Παιδιά, να πω κάτι. Και γιατί ο ερασιτέχνης να μην πάει να πουλήσει το ρόφο
2: στον επαγγελματία
3: και να προχωρήσει έτσι η κατάσταση, αφού το κράτος δεν το κάνει.
0: Σωστό και αυτό.
4: Αυτό μπορεί να γίνει όπως λέτε, ναι, αλλά πρέπει ο ερασιτέχνης να ψάξει να βρει τον κατάλληλο επαγγελματία στην κατάλληλη χρονική στιγμή, στο κατάλληλο σημείο. Δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Άκου να σου πω, άκου τώρα. Λέω, Τάσο, συγγνώμη που το λέω, γιατί δεν είναι κάτι παράνομο. Εμείς θέλουμε να καθαρίσουν οι θάλασσες. Ό,τι είναι, πάρτε, μαζέψτε εσείς σαν ερασιτέχνες, πηγαίνετε τον σε έναν επαγγελματία και πες του φίλε μου από
3: θα
0: τα 5,5 ευρώ.
3: Ναι, τα 5,5
0: ευρώ, ας πούμε, κράτασε το 1 ευρώ. Θέλω να πω κέρδος, γιατί δεν έκανες και τίποτα. Εγώ το κάνω και δώσ' μου εμένα τα 4 ευρώ. Τα 3 ευρώ. Αφού δεν είναι.
2: Σου λέει ότι πρέπει να ψάξει ο ερασιτέχνης να βρει τον επαγγελματία.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν είναι δύσκολο να βρει τον επαγγελματία ψαρά. Και του πας, ας πούμε, λέω εγώ 5 τσουβάλια λαγόπου και λαγοκέφαλους που έβγαλες πριν από λίγο. Του λες, ορίστε, πούλατα, θέλω τα μισά λεφτά.
2: Μάλιστα.
4: Ωραία, να το πω λίγο. Δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες που θα ασχοληθούν. Μπορεί να υπάρχει επιδότηση, αλλά θέλει συγκεκριμένα εργαλεία. Δηλαδή, ο επαγγελματίας που θα ασχοληθεί πρέπει να φτιάξει συγκεκριμένα παραγάδια με τα οποία να έχουν σειρματόσκηνο.
2: Για να μην τα φάνε.
4: Για να μην τα κόβουν. Άρα είναι. Λοιπόν, ο επαγγελματίας που θα βρω είναι ο ένας στους 10. Γιατί δεν θα σταματήσουν όλοι οι επαγγελματίες να ψαρεύουν τα ψάρια που έβγαζαν το μεροκάματό
1: τους. Όλοι πάνε για τα κάτω τα ψάρια.
4: Θα το κάνουν. Δηλαδή, ψάχνει να βρει τον ένα στους 10 την κατάλληλη στιγμή που θα περνάει κοντά σου. Διότι με 2 ευρώ τη βενζίνα δεν πα και 10 ευρώ.
0: Άρα, Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί τελειώνει και λίγο χρόνο απλά. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Άρα, είναι τεράστιο λάθος της κυβέρνησης. Και τώρα, επειδή μας ακούνε και κάποιοι εκεί από τα πολιτικά γραφεία. Άρα, λοιπόν, βάζεις 17.000 επαγγελματίες που από τους 17.000 θα πάνε ίσως οι 2.000 να ασχοληθούν με αυτό.
1: Λέμε τώρα.
0: Γιατί θέλει εξοπλισμό και οι 15.000 θα κοιτάξουν να κάνουν τη δουλειά του άνθρωποι για να βγάλουν τα προς το ζήν. Και αντί να πάνε στους 700.000 ερασιτέχνες που εκεί το ποσοστό θα ήταν τεράστιο γιατί θα πηγαίναν όλοι να βγάλουν και το μεροκάματο και θα καθαρίζανε. Πάμε τώρα, ελαχιστοποιούμε συνεχώς την ιστορία. Να είναι πολύ ο κόσμος που θα το κάνει αυτό.
4: Το κακό είναι ότι αν δεν γίνει, λέει το δεντράκι, λέει από μικρό, λέει πρέπει να το ποτίσεις ή να το κόψεις. Αν μεγαλώσει και θεργέψει, τώρα αυτά μιλάμε ότι γεννάνε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αυγά το καθένα.
0: Ένα εκατομμύριο το χρόνο, λέει, είναι η γέννα του κάθε ψαριού.
4: Τρεις φορές γεννάει.
0: Ναι.
4: Τρεις φορές γεννάει. Αν δηλαδή εμείς τώρα στην αρχή δεν το πιάσουμε και περιμένουμε πότε το Υπουργείο θα σκεφτεί. Γιατί αυτό το πρόβλημα είναι από το 2002.
0: Ναι.
3: Από το 2002.
0: Ναι.
4: Φυσικά. Και θυμηθήκαμε το 2026 να κάνουμε κάτι.
0: Γιατί είμαστε τουριστική χώρα. Εμείς νοιαζόμαστε για αυτά. Για τις θάλασσες μας νοιαζόμαστε.
4: Ναι, αν το 2002 και γίνει κάτι, θα είχαν αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα.
0: Άρα, Τάσο, και ξέρεις τι με πειράζει. Αυτά τα εγκλήματα που κάναν αυτοί οι πολιτικοί δεν πληρώνει κανένας, ρε φίλε. Αλήθεια, αυτό, ας πούμε, εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό έγκλημα πολιτικό για όλους αυτούς που περάσανε από τα Υπουργεία. Δεν μπορεί, γιατί όταν ακούς ότι η Κύπρος και η Τουρκία έχει μια δεκαετία εδώ που επιχορηγεί αυτά το ψάρι με αυτών των ψαριών, είναι λες και εμείς είμαστε στη θάλασσα, στον Ατλαντικό και μιλάμε για τη Μεσόγειο. Αντί όταν βλέπεις τις δύο γειτονικές σου χώρες και το κάνουν. Εσύ τι περιμένεις δηλαδή. Κάτι κάνουν αυτοί οι τύποι εκεί πέρα. Λες κάτι έγινε εδώ πέρα, κάτι γίνεται, τα ίδια νερά έχουμε. Και φτάνεις 25 χρόνια μετά. Και δυστυχώς δεν πληρώνει κανένας. Δηλαδή το έγκλημα αυτών των υπουργών ή των κυβερνήσεων που εκεί τόσα χρόνια δεν είναι τεράστιο. Εγώ δηλαδή τώρα θα μπορούσα να κάνω μήνυση, πραγματικά το λέω αυτό, σαν πολίτης, σε όλους αυτούς τους υπουργούς, γιατί μου το κάνατε αυτό στη θάλασσά μας. Γιατί βλέπατε τους απέναντι να βγάζουν τέτοια μέτρα και να σώσουν τις παραλίες τους και με φτάνετε εμένα στο σημείο αυτή τη στιγμή να μην μπορώ να κάνω μπάνιο στην Ελλάδα, γιατί απλά εσείς δεν το σκεφτήκατε.
3: Να μην μπορούμε να χαρούμε ούτε τις διακοπές.
0: Πραγματικά
3: μας.
0: Είναι για μήνυση κάποιοι υπουργοί. Αυτή είναι για μήνυση. Γιατί σας ξυπνήσατε 25 χρόνια αργότερα από το 2002 το 2027 να πείτε 26 να κάνουμε κάτι. Και μια χαρά, δεν έγινε και τίποτα.
3: Όχι, μόνο.
0: Είναι στο σπίτι
3: τους
0: τώρα αυτοί.
3: Το
0: είναι στο σπίτι τους, ζητάνε την ψήφο, είναι στο σπίτι τους και κοιμούνται και είναι υπουργοί. Σου λέει, υπουργοί, όποιος είναι υπουργός. Και μην δεν ασχολείται άνθρωπος. Τίποτα, ρε παιδάκι μου. Τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Αυτά μου φεύγει το κεφάλι εμένα. Γιατί δεν έχει αντανακλαστικά, λέω. Άλλος δεν το σκέφτηκα, δεν το είδα. Και τώρα, άντε, έλα Ελλαδίτσα να τα βγάλεις πέρα τώρα με εκατομμύρια ψάρια στα καλά καθούμενα. Ενώ μπορούσαν να το κάνουν. Αυτά είναι τα εγκλήματα, Τάσο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Γρηγόρη μου, να πω μια τελευταία κουβέντα.
0: Βεβαίως.
4: Χαρακτηριστικό του Έλληνα είναι ότι ο Έλληνας, αν δεν έχει την πλάτη, δεν βρεθεί
1: με την πλάτη
4: στον τοίχο, δεν αντιδρά.
0: Το ζήτημα είναι.
4: Αυτό είναι τελικά, αυτό έδειξε η ιστορία. Εδώ γίνεται το ίδιο πράγμα. Τουλάχιστον στο 90 που λέμε, λίγο πριν το σφυρίξει ο διαιτής, να καταλάβουν το σφάλμα ότι ο ερασιτέχνης πρέπει να μπει μέσα.
3: Προφανώς, γιατί ο ερασιτέχνης πρέπει να πάει. Ο επαγγελματίας πρέπει να ζήσει. Είναι η δουλειά του. Μόλις
0: σου ξέρεις τι με πειράζει, ρε φίλε, αλήθεια στο λέω για να κλείσουμε. Πώς γίνεται εμείς να το καταλαβαίνουμε αυτό. απλοί άνθρωποι είμαστε. Και ούτε πολιτικός είμαι, ούτε μορφωμένος άνθρωπος είμαι. Υπάρχουν πολύ πιο μορφωμένοι άνθρωποι από μένα. Εννοείται μια μέση εκπαίδευση έχω και ό,τι μπορώ και διαβάζω μόνος μου. Πώς γίνεται εδώ ο Γιώργος είναι του Πανεπιστημίου, ο καθένας μετά να καταλαβαίνει ποιο είναι το σωστό και αυτοί να μην το καταλαβαίνουν. Ρε φίλε, γι' αυτό σου μιλάω για εγκλήματα. Πώς γίνεται τώρα εμείς μεταξύ μας να λέμε, όλοι, άμα ρωτήσει όλη την Ελλάδα, θα σου πει αυτό είναι το σωστό. Να βγουν όλοι έξω να τα μαζέψουν αυτά τα ψάρια να σώσουμε την Ελλάδα μας. Και αυτοί να κάθονται να το σκέφτονται σε συζητήσεις και επιχορηγεί αυτό, και αν θα βρούμε και αν θα κάνουμε. Πώς γίνεται αυτό, ρε Τάσο. Τι τρέλα είναι αυτή την πράγμα, αυτή τη χώρα, ρε γαμώτο.
3: Ξέρεις,
4: οφείλω να ομολογήσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια που ασχολούμαι με την ΠΟΣΕΑ σαν εκπρόσωπος και εγώ μιλάω με το κράτος για θέματα, έχουν γίνει τεράστια βήματα που δεν είχαν γίνει ποτέ. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω, ειλικρινά. Πραγματικά, μας ακούνε. Μπαίνουμε μέσα, λέμε τις απόψεις μας, μας ακούνε. Και έχουν γίνει πολλά. Και ο Γιώργος τα ξέρει αναλυτικά που είναι και ψαραντούφεκας. Λοιπόν, απελευθερώνουμε τώρα το θερμαϊκό από ένα παράνομο και από ένα τρελό, μια τρελή απαγόρευση μοναδική στον κόσμο. Απαγορεύεται στο θερμαϊκό από την Κατερίνη μέχρι και τη Μηχανιώνα ο Εραστέχνης ψαραντούφεκας να βγάζει ψάρια. Γιατί λέει καταστρέφει. Και επιτρέπω τι τράτες. Ευτυχώς τώρα θα καταργηθεί. Ακούμε πράγματα τα οποία γίνανε. Βέβαια θα μου πεις, ναι, υπήρξε ένας χάλαρης που τους έδειξε, του φέκαγε συνεχώς, που ξέρει πού. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένας χάλαρης που να πηγαίνει στα Υπουργεία και να τσιγκλάει με το πυρούνι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται τώρα αυτοί να μην καταλαβαίνουν από μόνοι τους ότι πρέπει να μας καλοπιάσουν και να μας φτιάξουν.
0: Και Τάσο, πρόσεξε τώρα γιατί μιλάμε. Μιλάμε τώρα. Ξενοδοχεία, τουρισμός, δωμάτια, ταβέρνες, ψαράδες, βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Δηλαδή μιλάμε για αυτό που εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ο ένας πίσω από τον άλλον με αυτό, μια αλυσίδα τεράστια. Να καθόμαστε εμείς τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου του 26. Ρε παιδιά, δείτε λίγο πριν πόσα χρόνια έγινε στην Κύπρο και στην Τουρκία. Ρετάσο, δεν έχει μια δεκαετία, 15ετία. Πόσο? Το 2001. Άκου τώρα, εδώ τώρα μιλάμε. Μιλάμε για εγκληματίες πολιτικούς αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είναι εγκληματικό αυτό που κάνουν. Και είμαι πολύ προσεκτικός, ακόμη και αν ακούγεται τη βράση βαρύγδου που γι' αυτό. Δηλαδή, οι Κύπροι και οι Τούρκοι, οι πολιτικοί, καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σώσουμε τις ακτές μας. Και 25 χρόνια μετά έρχεται εδώ να σου πούνε ναι, τώρα το κάνουμε κι εμείς, ρε παιδιά. Έχει σοβαρέψει το πράγμα.
2: Και μόνο με τους επαγγελματίες.
0: Ναι, και μόνο με τους επαγγελματίες. Δεν θα κάνουμε ένα ντου όλοι να το καθαρίσουμε. Και κάθομαστε και συζητάμε. Σε μια χώρα που είναι το πιο ισχυρό μας όπλο, ο τουρισμός. Που θα πρέπει όλοι να βγούμε έξω. Δηλαδή, αν μπορούσαμε και εγώ με την πετονιά, ας πούμε, αν μπορούσα να βοηθήσω τη χώρα μου. Και ας μην πληρωθώ ποτέ. Αν πρέπει να κάνω κάτι για τη χώρα, δεν έχει
4: λοιπόν,
0: μείνει και τίποτα
4: για
0: άλλο.
4: Για να καταλάβεις λίγο, γιατί έχεις πολύ δίκιο και καταλαβαίνω το θυμό σου. Εγώ, σαν Τάσος μιλάω πάντα, έκανα μια πρωτοβουλία και μάζεψα 20 επαγγελματίες του χώρου μου, του δικού μου χώρου, και ανέβασα τώρα θα βγει σήμερα το τελικό, στο TikTok ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, στο οποίο λέω σαν εξή, σαν Τάσος. Ο μεγαλύτερος λαγοκέφαλος κάθε τέλος του μήνα που θα μου στέλνετε θα δωροθετείτε από την εταιρεία μου με 50 ευρώ μια δώρο επιταγή. Και βρέθηκαν και άλλοι 20 δικοί μου επαγγελματίες του χώρου, ο Πάθος, ο Κρέσο, ο Μάρος, ο CMVT, τέλος πάντων εταιρείες του χώρου που επαγγελόμαστε και λέμε «ΟΚ, okay, θέλω κι εγώ κι εγώ κι εγώ». Σήμερα θα φτιάξω ένα βιντεάκι λοιπόν που θα εμφανίζονται 20 εταιρείες στον ιδιωτικό παράγοντα, μιλάω πάντα.
3: Δεν γίνεται όμως.
4: Να προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο.
3: Δεν γίνεται.
4: Αυτό. Σου κάνω δώρο, ρε φίλε. Σου κάνω δώρο. Μια στολή. Πάρτινα.
3: Πάλι δηλαδή η Ελλάδα να στηριχτεί στον εθελοντισμό.
4: Δηλαδή στον εθελοντισμό πάλι πάμε να καταλήξουμε. Αυτό θέλω να πω.
3: Γιατί το θέμα είναι ότι όσο προχωράμε πρέπει τα πράγματα να εξυγχρονίζονται, τα υπουργεία να εξυγχρονίζονται και να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν τεράστια πράγματα που έχουν αλλάξει. Υπάρχουν αλλαγές στον πλανήτη. Υπάρχουν αλλαγές στη χώρα μας. Οπότε θα πρέπει όλη αυτή η λογική να αλλάξει και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό.
4: Ακριβώς.
2: Τάσο, όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
4: Παιδιά, είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέματα έχετε.
3: Και εσύ, ό,τι καινούργιο προκύπτει, να μας ενημερώνεις.
0: Να μας ενημερώνεις, Τάσο, να μας ενημερώνεις. Να είσαι καλά.
4: Ωραία. Παιδιά, καλημέρα, καλή συνέχεια. Μπράβο για το έργο σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Τάσο, εμείς ευχαριστούμε. Μου λένε, μου στέλνει πάρα πολλοί κόσμοι μηνύματα. Πάρτε τηλέφωνο τον υπουργό να βγει στον αέρα. Παιδιά, το προσπαθήσαμε. Μάλλον δεν το θυμάστε. Ψάχναμε να βρούμε ποιο υπουργείο ήταν.
2: Αγροτικής ανάπτυξη και τροφίμων.
0: Και πέσαμε και φτάσαμε μέχρι το Υπουργείο μέχρι το γραφείο του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης και μας το κλείσανε στα μούτρα. Μιλάμε για μια γενέστατη εκεί πέρα, κυρία, όσοι ακούγατε εκείνη την ημέρα. Δυστυχώς η κατάσταση τραγική. Δυστυχώς. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το χαμό υπάρχει και η περιβόητη φράση: δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. με 12 κόμματα, ας πούμε, εκεί πέρα πάνω. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μιλάω για κανένα κόμμα πολιτικά συγκεκριμένο. Επικρατεί αυτό το χάος. Και η φράση στην Ελλάδα του 26 είναι: ρε φίλε, και τι να ψηφίσουμε. Δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. Ή κάτι έχει γίνει, ρε φίλε, μέσα μας. Κάποιος πρέπει να κάτσει λίγο να εξηγήσουμε, παιδιά, τι γίνεται. Δεν μπορεί με 12 πολιτικά κόμματα που φαίνεται ότι κάθε φορά γίνεται μια. Μόλις κάνουν τις δημοσκοπήσεις, να υπάρχουν 12 κόμματα και να λέμε εμείς: δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. Κάτι δεν πάει καλά. Κανένας δεν μας αρέσει, κανένας δεν νιώθουμε ότι βοηθάει, νιώθουμε ότι λένε όλοι ψέματα, νιώθουμε ότι κανείς δεν μας εκφράζει, νιώθουμε όλα αυτά τα συναισθήματα.
3: Άκου τώρα, λέει, ας πούμε, ο μπαμπάς μου ήταν στην Ερέτρια με καλάμι την προηγούμενη εβδομάδα, έπιασε σε 3 ώρες 15. Ήταν ένας από τους 5 που ήταν εκεί και έβγαλαν άλλα τόσα και οι άλλοι.
1: Ένα.
0: Φαντάσου τώρα. Φαντάσου 15 με καλάμι.
2: Να περάσετε καλά.
0: Με καλάμι. Τώρα το καταλαβαίνεις το καλάμι, με καλαμάκι. Δηλαδή μιλάμε τρέλα. Φαντάζομαι δηλαδή να ρίξει από τα δίκτυα. Μιλάμε για τι ποσότητες τώρα υπάρχουν μέσα. Και άλλοι ακόμα το σκέφτονται αν θα πούν τους ερασιτέχνες. Γι' αυτό λες και μιλάμε για κάτι μακρινό. Το νούμερο ένα, η νούμερο ένα βιομηχανία αυτής της χώρας, δε φίλε. Τουρισμός. Βγείτε όλοι, μαζέψτε ό,τι μπορείτε. Να είναι πεντακάθαρο ο κόσμος να μπει μέσα. Να λέμε καθαρίσαμε. Βγάλαμε 50 εκατομμύρια τόνους, ας πούμε, 50 τόνους, 50 εκατομμύρια τόνους ψάρια. Να πούμε, όπου έγινε δουλειά. Το συζητάνε στα γραφεία και αν. Και πάτε τώρα εσείς σε 15 και μετά 18. Άντε, ντροπή σας. Ντροπή σας, ειλικρινά. Ντροπή, ρε. Ντροπή.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας την Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχει.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
11: ντολμάς!
10: Όπου κι αν πας,
11: ντολμάς!
12: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
13: Κακαλού κακαχαλά! Κακαλού κακακαλά!
14: Και κακακαλού καλό καλοκαίρι!
15: Πρωινό σφαίρα!

έστειλε και ένα μήνυμα κάποιο που είπε ότι μόνο το που βάζουμε το αργυρό το τραγούδι και χτυπάνε οι καμπάνες, η γιαγιά του κάνει το σταυρό της, λέει. Προσέξτε, παιδιά, όταν έχετε γιαγιά, πείτε ότι δεν είναι από το παράθυρο. Το... Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο μάτι-μάτι, παιδιά, στα καταστήματα που όπου και αν πάτε, βέβαια, το καλοκαίρι εκεί τα γυαλιά είναι το μοναδικό αξεσουάρ που πραγματικά πρέπει να το έχουν όλοι. Υπάρχουν καταστήματα μάτι-μάτι σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Τα αποκλειστικά brands Look LGO Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Και γυαλιά οράσεως όμως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο, παρακαλώ, σκελετός. Μπράβο, ρε μάτι, μάτι. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως λατρείς, παρακαλώ. Και σήμερα έχουμε την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά που θα το πάρει και θα το κερδίσει κάποιος από εσάς. 69, 36, 10, 10, 22. Έχετε ακόμα 30 λεπτά για την κλήρωση.

0: Όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Mojito Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Καλή παρέα, καλή διάθεση και ένα τραπέζι γεμάτο λιχουδιές. Στα Lidl θα βρεις τα προϊόντα Food Festival που μετατρέπουν κάθε συνάντηση με φίλους σε γιορτή. Από Chicken Wings, Bucket με Dip, χοιρινό βραστό λουκάνικο, Burger Buns γεμιστά και μπουκές με τυρί Νάτσο, μέχρι Pretzel Bites με τζαλαπένιο. Αν έχει πάρα πολλά για τσιμπολόγια.
2: Η γλώσσα σου δεν θα ηρεμήσει.
1: Μάζεψε την παρέα, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν τα Lidl. Παίρνε μια βόλτα από εκεί για να δεις τι ακριβώς μπορείς να πάρεις. Μην ξεχνάτε, κορίτσια μου, fivefashion.gr. Εκεί θα βρείτε τις ωραιότερες ρουχάρες, σετάκια, φούστες, φορέματα στις καλύτερες τιμές. Τα πιο δροσιστικά, τα πιο όμορφα, τα πιο, τι να πω, τα τέλεια ρούχα. Με το κωδικό Nancy 20, όπως το γράφω στο Insta, 20% έκπτωση από μένα, έτσι.
2: Ούτε, Γιώργο, πώς το είχα δώσει αυτό.
0: Άντε ρε, παλιοπονή, ρε, εμένα θα πας.
3: Πάρα πολλά, βλέπω για χρόνια πολλά, από μια παρέα πολύ μεγάλη που είναι μαζεμένη.

0: Πίνει λευνό.
1: Έλα να δεις τα νησιά μας.
2: Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα Γιάννη μου, εσύ είσαι.
3: Ναι.
2: Έλα Γιάννη μου, χρόνια πολλά ρε φίλε.
3: Αύριο είναι, αλλά ευχαριστώ. Ποιος είναι?
2: Το ξέρω, λέω, αλλά δεν μπορώ να τον πάρω αύριο και είπα να τον πάρω σήμερα. Ένα φίλο είχες από το σχολείο, ρε Γιάννη, που πάντα σε θυμάται και πάντα σε παίρνει.
3: Ποιος ρε εσύ τώρα, τρελάθηκα.
2: Ποιος ρε Γιάννη, για βάλε λίγο το μυαλό σου κάτω. Στο μπροστινό θρανίο ήμουνα, ρε φίλε.
3: Αδερφέ, με δυσκολεύεις.
2: Έλα ρε Γιάννη, ένας που σε πείραζε. Ποιος σου έκανε τα μαλλιά έτσι ανάκατα κάθε μέρα? Ποιος σου έκανε αγκαλιές κάθε φορά που στεναχωριώσαι? Έλα ρε φίλε, τι κάνεις?
3: Έλα αγόρι μου, είμαι καλά ρε. Να είσαι.
2: Χαίρομαι
3: καλά.
2: Πάρα πολύ Γιάννη, να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μου.
3: Και εσύ,
2: χαρούμενος, ευτυχισμένος. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι ρε Γιάννη, διότι δεν είμαι μόνο εγώ που σου στέλνω χρόνια πολλά. Και επειδή θα μπορούσαμε να λέμε ιστορίες πολλές από το σχολείο, θέλουν να σου πούνε χρόνια πολλά.

0: ο Φίλιππος, ο Άρης, ο Δημήτρης, ο Ζήσης, η Μαρία, η Χαρά, τους έχεις όλους εκεί?
1: Όλοι εδώ είναι.
0: Όλοι εδώ είναι. Ο Φίλιππος.
1: Όλα τα παιδιά.
0: Ο Εμίλιος, ο Λουκάς και ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου από το Σφαίρα. Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά!
1: Πώς την πάτησα έτσι, εγώ νομίζω ότι θα εξαρχιάσω αυτή η ώρα. Πάρα πάρα.
0: Να σου πω, καταρχάς όλη η ομάδα εδώ πέρα έχουν εδώ και μέρες προσπαθούν να πάρουν. Απλά δεν έχουμε αύριο εκπομπή και λέει σε παρακαλώ, είμαστε μεγάλη ομάδα, πάρ' το δήμαρχο. Λοιπόν, ξέρεις ότι τώρα μας επηγαίναμε από το σχολείο, θα μαθαίναμε πολλές ιστορίες, ε. Είδες, δεν είπα τίποτα.
1: Αδελφέ, αν είμαστε μαζί στην ίδια τάξη, αν και είσαι 10 χρόνια μικρότερο, εγώ είμαι 50-40.
0: Ναι, συγγνώμη, εσύ, πόσο χρόνο είσαι τώρα?
1: Καλά. 76 είμαι εγώ.
0: Το 73 είμαι εγώ. Τι πιο, εγώ είμαι πιο μεγάλος είμαι από σένα. Τρελάθηκες, είσαι ακόμα νέος.
1: Τι είναι αυτό που λες?
0: Είμαι. Να πούμε ότι είναι ο δήμαρχος του Ελληνικού Αργυρούπολης, ο Γιάννης ο Κωνσταντάτος, για τον κόσμο που είναι πάντα έξω καρδιά.
2: Κύριε Κωνσταντάτο, Κεφαλονίτης είστε?
1: Είμαι μόνο Κεφαλονίτης.
2: Έτσι, μπράβο, το βλέπεις.
0: Το Τζορτζάτος είναι μόνο Κεφαλονίτης.
1: Όλη η τρέλα της Κεφαλονίας δικιά μας.
2: Αργοστόλη, Λιξούρη.
1: Εγώ είμαι από την πλευρά της του κυριού Σάμι ο πατέρας μου και Κάλας η μητέρα μου, Ελιών.
0: Μάλιστα. Γιάννη, συγχαρητήρια για την καλή σου δουλειά. Εγώ δεν το λέω ούτε κομματικά ούτε πολιτικά, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ακούω τον κόσμο εκεί πέρα που έχει έτσι.
1: Να είσαι καλά. Ό,τι μπορούμε, όλοι καλύτερα για τον κόσμο, παιδιά.
0: Έχεις μια πολύ ωραία ομάδα καταρχάς εκεί που σε στηρίζει. Γιατί να ξέρεις κάτι, οι μεγαλύτεροι ηγέτες φαίνονται ότι είναι καλοί ηγέτες από τους συνεργάτες τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί αν ο ηγέτης θέλει να κάνει, αλλά οι συνεργάτες από κάτω δεν κάνουν τίποτα, ό,τι και να κάνει αυτό.
1: Όχι, εμάς όλα είναι αποτέλεσμα ομαδική δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει ηγέτης, υπάρχει ομάδα, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη μου, πολύ χρόνο. Φαντάζομαι, να σου πω, άμα σου άρχισαν να σου λέω ιστορίες τώρα, μόνο από Ευγένεια θα μου έλεγε ναι, τότε που πειράξαμε την τάδε. Τότε που.
1: Κοίταξε, επειδή ήμουν ένας μαθητής που με πετάγαν έξω σήμερα, δεν το έβγαζα την ώρα. Έσπαγα το κεφάλι μου, το οποίο ήταν από όλους, γιατί μας αλλάζαν φρανία συνέχεια. Δεν έχω καλή διαγωγή.
0: Το ξέρει ότι πάνω σε αυτό στηρίχθηκε η κύρια φάρσα που έκανα στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια με τις φάρσες. Ξέρει όλο από Ευγένεια και ξέρει η φράση μετά που λες και παθαίνει όλο. Ξέρεις ποιος είναι? Δεν πειράζει, ρε Γιάννη, άσε, κλείνω. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Κλείνω. Άσε. Εκεί μετά λες που όπου τον στεναχώρησα.
1: Όχι, μου έκανε ζημιά, γιατί ήμασταν μια ομάδα πολύ καλών παιδιών, οι οποίοι πολλοί μας βρισκόμασταν εκτός μαθήματος.
0: Κατάλαβα.
1: Να σε καλά. Καθηγητές, αλλά πάντα με καλή.
0: Τέλεια. Έτσι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με το καλό για αύριο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Φιλάκια.

0: Στέφανε.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Τόσο ώρα δεν καταλαβαίνω τι
2: τραγούδι τη Ελλάς.
0: Μα λέγω την ανέβαζε αυτό.
1: Έχουμε ιούς, έχουμε hacker, έχουμε κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Και θέλω να πω και μια καλημέρα εκεί στα βαφτιστικά της κυρίας Αντωνοπούλου, στην κυρία Τζούλια, που μας ακούνε την ώρα που φτιάχνουν λαμπάδες. Πήγα χθες, πήρα τα βαφτιστικά του γιού μου για την Κυριακή και μας ακούνε εκεί που φτιάχνουν τις λαμπάδες, τα βαφτιστικά. Ακούνε δυνατά Σφαίρα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας εκεί στο Κορυδαλό.
0: Φεύγουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Το πάρτι τώρα ξεκινάει!
3: Κακαλούκα καλά! Κακαλούκα καλά!
4: Και κακακαλού καλό καλοκαίρι. Ναι.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε!
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
8: Α4 τα περιπολικού εκεί.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
19: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
20: Go, go, go, go, go!
21: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
23: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κακαλούκα κακαλά.
2: Κακαλούκα κακαλά.
3: Και κακακαλού καλό καλοκαίρι.
4: Πρωινό σφαίρα.

0: είμαστε στα 17 λεπτά πριν από τις 10. Θέλω να σου πω αλήθεια, Νίκο, έτσι. Ξέρεις ότι πάντα λέω την αλήθεια.
1: Φοβάμαι.
0: Φίλε, γιατί αφού ξέρω ότι σ' αρέσει. Άκου, σε θεωρώ από τους καλύτερους DJ στην Ελλάδα. Ο κόσμος εδώ μαζί σου έχει περάσει καταπληκτικά. Έχεις κάνει συγκλονιστικά προγράμματα. Σήμερα δεν μπορώ να το πω αυτό.
2: Εσένα δεν σ' αρέσει, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Θέλω να πω ότι έχεις αφήσει ιστορία στο ελληνικό ραδιόφωνο και θα αφήσεις και σαν διευθυντής και σαν DJ. Σήμερα τρως και αυτό το γλυκό. Είσαι έτοιμος να ανοίξεις.
2: Τρως το γλυκό από μικρό πρίγκιπα, Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας τα χρωστάγαμε, λέει. Χαμογέλασε, νίκησε.
0: Μύρε, φίλε, σε ένα πρόγραμμα. Δεν είναι. Γιατί δεν το παραδέχεσαι αυτό. Εγώ πάντα είμαι καλός. Πώς λέω, δεν είμαι καλός σήμερα. Δεν είμαι καλός.
1: Μα εσύ δεν ήσουν. Ο Νίκος είναι.
0: Η Νίκο είσαι. Γεια σε όλους, καλοκαίρι, παιδιά. Κακαλού, καλό καλοκαίρι. Το κακαλού, καλό καλοκαίρι. Έτσι το ακούτε. Κακαλού, καλό καλοκαίρι είναι η καινούργια τάκα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το road show της καινούργια σεζόν. Που υπάρχει μια φυλή Ινδιάνων που τη συναντάμε σε όλη την Ελλάδα.
3: Κακαλούκα.
0: Η κακαλούκα κάκαλα. Τι γελάς, ρε.
3: Κακαλούκα κάκαλα.
0: Τι γελάς, ρε, αυτό,
1: τίποτα, γρήγορα.
0: Τι γελάς, βρε, ανόητο.
1: Σε ρόλο Ινδιάνου, ο Διονύσης Κυπριώτης.
0: Πού το ξέρεις ότι τον λένε Διονύση Κυπριώτη, το κακαλούκα κακαλά. Άκου, δεν θα πετάξεις, θα χαλάσεις εσύ αυτό που κάνουμε εμείς, εντάξει. Κακαλούκα κάκαλα, η καινούργια φυλή που υπάρχει σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα. Όπου πάμε γενικά τη συναντάμε. Κακαλούκα κάκαλα. Και η ατάκα είναι κακαλούκα. Κακαλούκα, κακαλά, καλό καλοκαίρι. Πες το, Παναγί.
1: Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Πες το, κακαλούκα,
1: καλό καλοκαίρι. Κακαλούκα, κακαλά, καλό καλοκαίρι.
0: Όχι, κακαλούκα, μαζί πάει αυτό. Κακαλούκα, καλό καλοκαίρι. Κακαλούκα, καλό καλοκαίρι.
1: Κακαλούκα, καλό καλοκαίρι.
0: Μπρά!
1: Λοιπόν, καλοκαίρι, παιδιά, και ψάχνεις το ζαχώρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς. Αλλά βαριέσαι να πας μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαχώρι, αχνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία, η πρόσθετα εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαχώρι.
0: Εγώ λέω κακαλούκα και όλος ο κρεμάτης μου γράφει παπαλούκα. Όχι παπαλούκα, κακαλούκα, καλό καλοκαίρι. Κακαλούκα. Κακαλό.
4: Όμως
0: αυτό είναι το σλόγαν του καλοκαιριού. Κακαλού καλό καλοκαίρι. Κακαλού καλό καλοκαίρι.
4: Χωρίς καμιά τέλεια.
0: Σκάσε πια με αυτή τη φωνή σου.

0: Συνεχίζει, συνεχίζει. Κακαλούκα κακά. Κακαλού καλό καλοκαίρι μου. Τι κακαλούκα κακά.
1: Γιώργο μου, τι διαβάζεις τόση ώρα. Έχεις ένα χαρτί στα χέρια σου και το κοιτάς.
2: Περιμένω να μπουν τα κλαρίνα για να πω. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπο στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Να πούμε, παιδιά, ότι η F4 Design, αυτή η εταιριάρα συγκλονιστική που δεν έχει fashion room, είναι η. Showroom και λέω fashion room, συγγνώμη, showroom. Δεν έχει, κυρίες
1: και κύριοι. Fashion, καλά τα λες. Με όλα αυτά τα ωραία που φτιάχνει.
0: Δεν έχει τελειωμό, παιδιά, αυτή η εταιρεία. Μας δίνει αυτό το δώρο 8.500 ευρώ, αυτός ο καναπές, ο αδιανόητος, που όταν το δείτε θα πάθετε πλάκα μαζί με το coffee table. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή, ειλικρινά, αφού η κλήρωση θα γίνει 3 του μηνός. Νομίζω μια μέρα πριν φύγουμε για τη Ρόδο, την άλλη Παρασκευή. Ένα τεράστιο δώρο. Να θυμάστε όλοι εσείς που θέλετε να φτιάξετε από μια καρέκλα μέχρι ένα τραπέζι, καναπέ, οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει showroom. Πάτε, σας το φτιάχνουν και το βλέπετε τρισδιάστατο μέσα στην οθόνη όπως είναι το σπίτι σας. Οι τύποι δεν παίζονται για όλα τα βαλάντια και αυτό είναι το καταπληκτικό. Εδώ μια ομάδα από το Περιστέρι παιδιών, όλοι πτυχιούχοι που κάνουν μια δουλειά αδιανόητη όπως στο εξωτερικό. Μπείτε να τους βρείτε F4 Design. Και στο Instagram έχουν και στο Facebook και παντού να δείτε δουλειές τους και να δείτε και πολύ αναγνωρίσιμους ανθρώπους να παίρνουν από εκεί. Λοιπόν, 6936-1010-22, στείλτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση της άλλης Παρασκευής.
3: Μην ξεχνάτε το τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Intermed με όλα σας χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο για λίγο ακόμα η κλήρωσή μας. Στο Viber του Σφαίρα στέλνετε 6936-1010-22 γράφοντας τη λέξη Intermed και το ονοματεπώνυμό σας και θα γίνει η κλήρωση από τη γραμματεία της εκπομπής.
2: Όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασφάλειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

παιδιά στέλνει τα μέλη του στα Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nations.stichman.gr. Εντελώς δωρεάν, μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Stichman και να μπεις στο nations.stichman.gr. 21+, φυσικά, παίξε υπεύθυνα.

0: Ωραία. Έστειλε και ένα μήνυμα ο Φώτης και λέει: σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και ευτυχώς ή δυστυχώς δεν περιμένω και από πολλούς να με θυμηθούν. Εκτός από τα πολύτιμα πρόσωπα στη ζωή μου, τα παιδιά μου. Θα σου ευχηθώ και εγώ τα καλύτερα, Φώτη. Εύχομαι να παίρνεις πάρα πολύ αγάπη. Και σίγουρα τα καλύτερα έρχονται να τα εκατοστήσεις.
1: Γιατί δεν συγκρίνεσαι με άλλη.
0: Γεια σου, Ρέα. Φιλιά πολλά. Ρέα, Γιώτα, Γιάννα.

Ποιος στο βάθος της ψυχής μου θα τολμήσει να σ' αγγίξει.

0: ζέστη κάνει σήμερα. Λοιπόν, έξω κάνει ζέστη, μέσα όμως έχουμε εμπειρία Inventor και θέλω να σας πω ότι ο Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε «Ναυαρχίδα». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Μαβένιο το επόμενο τραγούδι.
1: Να πούμε και ένα μπράβο στο Θοδωρή Φέρη που πραγματικά έσκησε και τις δύο μέρες στο Κατράκιο.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τον ηλιακό θερμοσύμφωνο Hydro Solar που θα τον κληρώσουμε τέλος την άλλη Παρασκευή και αυτός. Ένας ηλιακός θερμοσύμφωνος, τι αξία πανεκεί, περίπου 900 ευρώ, κάπου
1: τόσο
0: εκεί.
1: Τόσο είναι περίπου, ναι. Τόσο
0: από
1: είναι.
0: Την Ιδροσπιράλ, πραγματικά μια εταιρεία.
1: Ηλιακό θερμοσύμφωνο Hydro Solar.
0: Hydro Solar που πραγματικά αν είναι να πάρετε τώρα. Μισή Ελλάδα λέει δεν έχει ηλιακού θερμοσύμφωνο. Mm. Είναι δυνατόν. Ρε, παιδιά, κερδίζετε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί δεν βάζετε ηλιακό. Σας βγαίνει
1: εξοικονόμηση
0: ενέργειας. Κάνουμε εξαγωγή, βέβαια. Η πρώτη χώρα εξαγωγή στους ηλιακούς είμαστε. Και εδώ στην Ελλάδα κάποιοι δεν έχουν ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Βρείτε έναν καλό όπως είναι εδώ από την Ιδροσπιράλ. 40 χρόνια εταιρεία, κάνει εξαγωγές σαρώνει. Ζητήστε συγκεκριμένο να τον δείτε. Είναι καινούργια κατάσταση που έχει κάνει εδώ πέρα η Ιδροσπιράλ και έχουν πάθει πλάκα όλοι. Μιλάμε, αν πούμε ότι ηλιακοί είναι αυτοκίνητα. Το λέω σοβαρά, Μαζεράτι. Μαζεράτι, δεν κάνω πλάκα. Το ξέρετε εσείς τι λέω Μαζεράτι. Καταλαβαίνετε. Αυτός είναι
1: ο ηλιακός θερμοσύμφωνας Hydro Solar.
0: Hydro Solar, ακριβώς. Γιατί δεν θέλω να τα λέω να τα διαβάζω και όλα τα λέω και απ' έξω γιατί θέλω να το νιώθω. Πήγαμε, το είδαμε. Να σου πω Παναγή, ειλικρινά, σαν να βλέπα έκθεση αυτοκινήτων ακριβών ήταν, φίλε. Καμία σχέση με τους άλλους να πω. Καμία. Ενώ άκου τώρα, ενώ νομίζεις ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Νομίζεις ότι είναι όλοι οι ίδιοι, δεν είναι οι ίδιοι.
1: Υδροσπιράλ.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
0: 6936-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Hydro Solar. Σε θέλω κοντά μου είσαι. Ο χτύπος καρδιά μου πόσο πολύ. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε παιδιά σιγά σιγά.
1: Τι είναι, όχι σιγά σιγά, είναι 10 και 1.
2: Έλα μου ρε σιγά. Μου φτιάχνεις τη μέρα έτσι.
0: Με μια καλή μέρα ήρθες. Έκανες την κλήρωση παρακαλώ για το στείλανε για το βράδυ για το DJ. Δεν την έκανες.
1: Θα πω στην γραμματεία να την κάνει. Γιατί τώρα έχουν έρθει 1.000.000 μηνύματα. Έχει κολλήσει το σύμπαν εδώ.
0: Μάλιστα. Αν μπορείς στα φιλιά αφήσω. Ο τύπος είναι μια πολύ μεγάλη μορφή. Θέλω να σου πω
1: Ναι, να το χαίρε τη μανούλα του. Τι να πω εδώ τώρα.
3: Τι να πούμε κι εμείς. Να ζήσει να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ό,τι καλύτερα από την καρδιά μου εύχομαι. Για τον κύριο που έρχεται εδώ.
0: Για τον κούκκι. Για τον Φούγκελ.
1: Ο Φούγκελ. Πρώτη
4: θέση. Φούγκελ,
0: σήμερα το βράδυ, κυρίες και κύριοι, θέατρο Βράχων, ο Φούγκελ. Αν δεν έχετε βρει ακόμη στέλα, αλλά θέλετε να περάσετε μια ωραία βραδιά, γιατί γίνεται χαμός. Μιλάμε για πολύ ωραίο πάρτι.

0: Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο υπέροχος Γιώργος Λέμος.
2: Παναγής, τι να πω για τον Παναγή, δεν ξέρω αλήθεια.
1: Ο Παναγής, να πούμε ότι βαφτίζει την Κυριακή.
2: Ανοιχτή πρόσκληση. All you can drink, all you can eat.
1: Γρηγόρης Τζορτζάτος. Τι είσαι χαζός. Λοιπόν, ήταν ο καταπληκτικός Νίκος Καλούδης, DJ την Κυριακή στη βάφτιση. Να τα λέμε και αυτά. Μου έχει ήδη πει Γρηγόρη, άστο.
2: Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Και πλησιάζει το τριψήφιο. Αυτός ο συνεργάτης πια ούτε τι έστω να ήταν. Ποιο
3: τριψήφιο, 100 ευρώ, δηλαδή πώς
1: θα ήταν, 40 ευρώ. Πλησιάζει το τετραψήφιο.
3: Τριψήφιο είπες.
1: Τετραψήφιο.
3: Αποκλείεται.
1: Άμα σου λέω.
2: Ψεύτη,
3: ψεύτη.
1: Γρηγόρη, ούτε τι έστω να ήταν ο συνεργάτης του.
3: Θα σου δώσω ένα playlist στο Spotify να το παίξεις.

0: Ξέρανε ποιον είναι τότε.
1: Είναι σε κλειστό κύκλο.
0: Εγώ όταν βαφτίστηκα είχε κόσμο, δεν ήξερα ποιος ήταν. Δεν τους ήξερα.
1: Ποιο κλειστό κύκλο, ρε.
0: Ποιο κλειστό κύκλο που έχει 8 τραπέζια μπροστά, δεν
2: τους ήξερα. Ρε, 100 άτομα θα είμαστε όλοι και όλοι.
0: Άσε μας έβαλες να πληρώσουμε είσοδο 40 ευρώ.
2: Εντάξει, αυτό είναι για το παιδί, όχι για μένα.
0: Και τώρα πρέπει να πάρουμε δώρα και τέτοια.
2: Τίποτα, Γρηγόρη μου. Να φέρετε το. Μεταξύ μας τώρα, μαλακίες, θα κάνουμε.
0: Πήρες δώρα και το μικρό.
3: Όχι, εσύ θα πάρεις που θέλεις να του δώσεις τόσα λεφτά, να του γράψεις τη μισή σου περιουσία.
0: Ορίστε. Από την ώρα που δεν λένε γιατί.
2: Καταρχάς, θα φέρεις συμβόλαιο.
3: Άκου, μέχρι τώρα τα δώρα τα έπαιρνα εγώ. Τώρα θα ξεκινήσεις εσύ.
0: Από την ώρα που δεν λέγεται Γρηγόρης, από μένα αυτό το παιδί δεν θα δει ούτε νερό.
3: Δεν είναι αυτά που λες, κρίνει το μωρό. Ετοίμασε το φάκελο με τα λεφτά. Μέχρι τώρα τα έκανα εγώ.
0: Εγώ φακελάκι δεν δίνω.
2: Γρηγόρη, θέλω να μην χωράει στην τσέπη μου ο φάκελος.
0: Δεν θα χωράει, πίσω στην τσέπη μου άλλο μέσα.
1: Ρε μικρή.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Έχετε και ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Όσοι έχετε γενέθλια, όσοι έχετε γάμους.
3: Ο Γρηγόρης, δε που κάθε φορά που έπαιρνε και κάτι στο Μάρκο που του έπαιρνε 3-4 παιχνίδια και έλεγε ποιος το έφερε αυτό. Τέτοιο θράσος μιλάμε.
0: Ποιος το έφερε, ο νόστο το έφερε. Ποιος το έφερε.
3: Η νονά το έφερε.
0: Ένας, εγώ δεν λέω τι κάνω. Εσύ πάντα
3: λέω. Τι δεν τι κάνει, εσύ το έλεγε 50 φορές. Δεν έλεγε το φέραμε μαζί,
0: δεν λέω τι κάνω.
3: Το έλεγε μαζί.
0: Δεν λέω τι κάνω.
2: Εγώ στο πήρα, Μάρκο. Πολύ
3: κύριο. Ο νονός. Ο νονός. Ούτε καν να πει μαζί.
0: Λοιπόν.
3: Λαγοκέφαλο θα σας φέρουμε. Για γούρι.
0: Μας έχει λεγοκέφαλο στα κάρβουνα.
1: Άμα πας να πάρεις κάτι για το παιδί, πάρεις και για μένα.
3: Δεν θα πάρει κάτι. Θα βάλει φάκελο.
0: Ναι, να πάω να πάρω εγώ.
1: Βάλε ένα φακελάκι για μένα.
2: Βγάζει γλώσσα ο λαγοκέφαλος.
0: Βγάζει γλώσσα ο Νίκος.
2: Α, σωστό κι αυτό. Έλα ρε παιδιά, είναι 10 και 5, σταμάτα και
0: να τα πούμε, να τα πούμε.
2: Την άλλη εβδομάδα.
0: Θέλω να μιλήσεις ο Παναγής. Σήμερα δεν μίλησα καθόλου.
3: Κλείστο να
0: έλεγε. Παναγή, σοβαρά τώρα. Σοβαρά. Πιστεύεις ότι μιλάω πολύ γενικά.
3: Όχθε μου.
2: Ρε Γρηγόρη, μου είναι 10 και 5. Έχουμε και δουλειές. Το συμβόλαιό μου γράφει 6 με 10.
0: Σοβαρά. Πιστεύεις ότι μιλάω πολύ.
2: Ναι, μιλάς πάρα πολύ.
0: Πόσο πολύ δηλαδή.
2: Μα δεν βαρέθηκες, η κατά ποιόνα σου δεν στέγνωξε.
0: Άμα σου πω Παναγίτη, αυτή τη στιγμή θέλω να ξεκινήσω εκπομπή τετράωρη αυτή τη στιγμή.
2: Είπα, είσαι ανώμαλος.
3: Μείνε με τη Βερίνα, γιατί κάνετε ένα τεστ.
0: Θα τα πούμε.
1: Τόσο πολύ μιλάει.
2: Τόσο πολύ.

0: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Yeah.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακή δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τώρα, 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
16: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
17: Σφαίρα 102-2.
18: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
19: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλο υπέροχο και σήμερα Παρασκευή, 26 Ιουνίου, 15 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Για να δω. Α, όλα τέλεια ακούγονται. Λοιπόν, θέλω πολλά μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς σκοπεύετε να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, αν θα φύγετε, αν θα μείνετε. Και φυσικά το καφεδάκι μας το ωραίο, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, θέλει μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και παραλία, θέλει και δώρα, εμείς σας δίνουμε ένα μοναδικό beach set με ομπρέλα και που θαλάσσεις, αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο και να τη στείλετε στο Viber του Σφαίρα. Τι ωραία, τι καλά. Αυτά, παιδιά. Οπότε πάρτε καφέδες και το πατάω να ξεκινήσουμε τσουκουτσούκου και έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας να τα αναλύσουμε όλα, σου λέει. Καλημέρα και καλό να περάσω.

0: πραγματικά μίλα μου για καλοκαίρια, γιατί δεν αντέχω άλλο. Καταλαβαίνεις. 34 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βέρνη Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία εννοείται. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, ένα τσικ τραβάει. Ο Κηφισός στην άνοδο από το ύψος στο Εγάλιο μέχρι και τη μεταμόρφωση. Κάθοδος είναι μια χαρά. Η Κηφισίας από την άλλη σε καλά επίπεδα, όπως και η Μεσογείων, όπως και η Κατεχάκη. Κέντρο. Τμηματικά λεωφόρος Αλεξάνδρας πιάνει. Έχουμε λίγο χαμηλά στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλής Σαμαλίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Λεωφόρος Βουλιαγμένης αυτή την ώρα ανοιχτές, όπως και τα υπόλοιπα νότια. Δεν θα κολλήσετε κάπου. Έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία και καθυστερεί στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Προφανώς είτε έχετε κολλήσει αδειούλα και φεύγετε, είτε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει. 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε, ας πούμε, ένα καφέ ή μια πίτσα, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box αυτό δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Από φαρμακείο μέχρι pet shop και σούπερ μάρκετ και φαγητό και καφέ, τα βρίσκεις όλα. Είναι το delivery που πάντα κερδίζεις στο box. Πώς να το κάνουμε τώρα. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο, γιατί έχω πάρα πολλά να δώσω σήμερα, παιδιά. Έχω προσκλήσεις για Ακύλα, έχω εισιτήρια για Σίτζετς, έχω και ταξίδι που σας στέλνουμε στη Γαλλική Ριβιέρα, δηλαδή είναι τόσο πολλά, οπότε να χαλαρώσουμε, πιούμε λίγο καφεδάκι και επιστρέφω.
1: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός. Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ζέστη. Υδρώτας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
10: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
11: Και νιώθω Vistabet.
12: Και καλή διασκέδαση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 43 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου και φύγατε ταξιδάκι, ταξιδάρα βασικά, ταξιδάκι στη Γαλλική Ριβιέρα. Παρέα με το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, σας στέλνουμε για ένα ονειρικό ταξίδι στη μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας και στις φημισμένες παραλιακές πόλεις της, αλλά και στα γραφικά χωριά της Προβυγγίας. Ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στην Οίκια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ και στο Αστραφτερό Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαν Τροπέ και στη Μασσαλία, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εννοείται, αναχωρείτε 25 Ιουλίου, ετοιμάζετε βαλιτσούλες και φεύγετε, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα, παιδιά. SMS το 19619, γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο σφαίρα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου με χρέωση 0,34 του ευρώ ένα SMS με το ΦΠΑ. Και φύγατε, θα περάσετε υπέροχο. Η κλήρωση, να ξέρετε, θα γίνει 1η Ιουλίου στο πρωινό του Σφαίρα. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας. Είναι μαγικό ταξίδι, παιδιά, στη Γαλλική Ριβιέρα. Τι να λέμε τώρα. Τώρα θα πούμε του καιρού. Έτσι, για εδώ, σε εμάς όμως, στη Γαλλία, και τι μας νοιάζει. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, αλλά επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι. Αυτό είναι το κακό τώρα, να ανέβει η θερμοκρασία και έχουμε και ανέμους. Είναι λίγο επίφοβο, αλλά οκ. Okay. Στην Αττική γενικά έθριος με μέγιστη θερμοκρασία τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα πάει και σε όλη τη χώρα. Δηλαδή παντού εδώ βλέπω 33 και 34 παντού. Και από Δευτέρα έτσι θα έχουμε και άλλη άνοδο. Στα επιρωτικά 36 με 37 βαθμούς θα φτάσει. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Μιχάλη Χατζηγιάννη και Σάκη Ρουβά και ξανάρχομαι.

0: Όχι. 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είναι Παρασκευή, 26 Ιουνίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Και αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις έτσι παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απερίωρητα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα να σας πω ότι με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G WiFi έχεις και 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr. Σε άλλα νέα, έχουμε Σφαίρα Summer Party, Beach Side Σφαίρα Summer Party, παρακαλώ πολύ. 5η 2 Ιουλίου στον Άλλου, σε ένα μοναδικό πάρτι παρέα με τη Ράνια Κωστάκη και έναν special guest έκπληξη, warm-up DJ από τον Πέτρο Καρά. Εάν θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική βραδιά, λοιπόν, στο Viber του Σφαίρα γράφει Σφαίρα Party, το ονοματεπώνυμό σου και τα υπόλοιπα άφησε τα πάνω μας. Στείλε μου και τα μηνύματά σου να μου πεις τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο. Παιδιά, άμα μπορείτε να φύγετε, να φύγετε. Μην κάθεστε δευτερόλεπτο εδώ, εντάξει. Βγαίνουμε σε ένα break και έρχομαι για να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.
1: Έρχονται

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
3: Πρίτσε...
4: Βρωμιάρης.
2: Όχι.
3: Πώς?
2: Κλανώδιος. Καλά, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
3: Ναι.
2: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Πώς πέθανε ο Θόρ?
3: Πώς?
2: Ξεθόριασε.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία.

0: πάρτι που ζητήσατε. DJ set, Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ, Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
1: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, που άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, που άλλου να πας?
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
4: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Σφαίρα 102-2.
18: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
19: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 3 λεπτά μετά από τις 11. Παρασκευή λοιπόν, 26 Ιουνίου, η Βερίνα Βαγγέλου στον Σφαίρα 102-2. Έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Λοιπόν, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Προτιμάς να μένεις σπίτι αντί να βγαίνεις έξω? Τότε πιθανότητα έχεις αυτά τα 7 χαρακτηριστικά. Νούμερο 1. Εκτιμάς τη σταθερότητα. Τα κοινωνικά περιβάλλοντα είναι συχνά απρόβλεπτα και αυτό δεν είναι ελκυστικό για όλους. Πολλοί άνθρωποι αγαπούν την ασφάλεια του σπιτιού τους και προτιμούν καταστάσεις οποίες αισθάνονται έτσι το περιβάλλον πιο καλά. Νούμερο 2. Σκέφτονται σε βάθος. Όσοι απολαμβάνουν να περνούν χρόνο στο σπίτι, αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον αναστοχασμό. Αν τώρα είσαι εντάξει, παρταλάκι και βγαίνεις όλη μέρα, οκ. Νούμερο 3. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα ερεθίσματα. Νούμερο 4. Θέτουν ξεκάθαρα προσωπικά όρια. Νούμερο 5. Είναι δημιουργικοί περισσότερο από αυτούς που βγαίνουν κάθε μέρα, γιατί και πού να προλάβεις εμείς και όλη μέρα έξω. Νούμερο 6. Εκτιμούν την αυθεντικότητα. Και νούμερο 7. Διαθέτουν πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Ιδέες, οι σκέψεις, οι εσωτερικοί προβληματισμοί. Έτσι, είναι πηγή ενδιαφέροντος λοιπόν αυτό. Μάλιστα, να ξέρετε τι σας συμβαίνει. 6936-10122 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το καλοκαίρι θέλει στιγμές. Θέλει στιγμές, χαλάρωση, τους ανθρώπους σου και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα με πολύ όμορφα τραγούδια. Και τώρα θα έρθει και ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Φιλολόγια.

0: πρώτον είσαι ωραίος και δεύτερος μετράς. Ωραιότατα. 29 λεπτά μετά από τις 11 είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία εδώ στον Σφαίρα. Και μπορώ όσο μεγαλώνουμε έτσι να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει συνεχώς, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Θέλω να σας πω για τη συναυλία που έχουμε την 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τον Ακύλα. Παρουσιάζει ο Σφαίρα τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Press Start Summer Tour Powered by Day. 9 το βράδυ λοιπόν, 3η 30 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα γίνει χαμός, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί και σας δίνουμε και διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά το μοναδικό Ακύλα και προσφέρουμε σε 10 τυχερούς τη δυνατότητα να τον γνωρίσουν από κοντά, το λεγόμενο meet and greet που λένε και στο χωριό μου. Θα πάτε να γνωρίσετε τον Ακύλα λοιπόν backstage, αν θέλετε να το κάνετε αυτό. Γράφετε τώρα meet Ακύλας στο Viber του Σφαίρα στο 6936 10 102 και θα σας ειδοποιήσουμε. Meet Ακύλας λοιπόν στο 6936 10 102. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
3: Αντικοινωνικό τουρισμό?
2: Ναι.
3: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
0: Θα πληρώνεις?
2: Όχι, όχι, θέλω να πω μόνος μου.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by the Το Press Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σφαίρα 102.2.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερα.

0: Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Να δω.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
8: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
7: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
9: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
10: τι μπάνιο.
9: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
12: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
13: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
12: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Με τις υγείες σου.
15: Πες έναν αριθμό.
14: 21.
15: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται.
14: Τα Λερόι Μερλίν.
15: Μα δεν αρχίζουν από φι.
14: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
15: Φύγαμε!
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Σφαίρα Viber 6936 10 1022.
18: Σφαίρα 1022.
19: Σφαίρα 1022 στα ραδιόφωνά σας. Και σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, 37 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Έχουμε μια ωρίτσα ακόμη και κάτι παραπάνω. Έτσι, διαβάζω εδώ ένα άρθρο. 10 φθηνοί προορισμοί στην Ελλάδα για το καλοκαίρι. Πες το κούκλα μου. Για το καλοκαίρι του 2026, αν αναζητάτε λοιπόν προορισμούς που να έχουν πιο φθηνή διαμονή ή χαμηλό κόστος εισιτηρίων, γιατί εντάξει, αλήθεια είναι ότι για να πας σε ένα νησί, ας πούμε, τώρα θέλεις όχι ένα νεφρό, και τα δύο στο νεφρά να δώσεις. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Ελπίζω να το καταλάβουν όλοι στα νησιά και οι και οι εταιρείες, ας πούμε, με τα εισιτήρια και οι άνθρωποι εκεί με τα δωμάτια και τα ξενοδοχεία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να ταξιδέψει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να σας προτείνω εγώ 10 πιο low budget προορισμούς. Ο Άγιος Ιωάννης στο Πύλιο, πάρα πολύ όμορφα και προσβάσιμος από αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως 55 χιλιόμετρα από το Βόλο. Το Εγκύστριο επίσης, πάρα πολύ όμορφο. Έτσι και νησάκι, μπαίνετε και στο πλοίο και σε μία ώρα είστε στο Αγκίστρι. Μια χαρά, ωραιότητα. Σαρωνικός κόλπος, υπέροχος. Η Αμοργός επίσης, ένας από τους αγαπημένους προορισμούς των νέων. Το ταξίδι στην Αμοργό, λοιπόν, έτσι είναι μια επιλογή για πιο οικονομικές διακοπές. Είναι πανέμορφο το νησί, υπέροχες παραλίες και έχει και ένα ιδιαίτερο στυλ διασκέδασης. Η Αλόνισο, στα βράχια της Αλόνισου, βρήκα το παντελόνι σου. Μια εξαιρετική ιδέα για χαλαρωτικές διακοπές. Σποράδα, η Αλόνισος, κατά γάλανα νερά, με πολύ πράσινο. Η Θάσος, επίσης, μια πρόταση για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, πιο πάνω. Η Ικαρία. Αχ, τι ωραία, στην Ικαρία να πας να μείνεις, παιδάκι μου. Αγαπημένα νησιά, είναι 7 ώρες με το πλοίο. Αλλά εντάξει, είναι και ωραία μες στο πλοίο. Και Φαλονιά επίσης, με εξαιρετική ιδέα. Τα Κύθυρα, ποτέ δεν θα τα βρούμε. Είναι εφικτό για κατοίκους αρκετών περιοχών στην Ελλάδα. Η Λίμνος και το τελευταίο, Στούπα. Στούπα Καρδαμίλη, εκεί στη Μάνη, τι ωραία, όμορφα και εκεί. Ό,τι θέλετε εσείς, αρκεί να φύγετε παιδιά κάπου να πάτε. 6936-10122 το Viber, μηνύματα που είστε τι κάνετε από που μας ακούτε. Και για να δω τι έχω να πω. Α, θα σας δώσω το beat set από Mikkel Coffee Company και El Greco που μας έχουν φέρει αυτό το ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού, ο παγωμένος ελληνικός καφές και παρέα καθημερινά. Εγώ σας δίνω και ένα beat set φανταστικό, ομπρέλα και που θαλάσσεις. Κρύο στο Viber του Σφαίρα και έτσι διεκδικείτε το beat set. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Πάμε να ακούσουμε εξάρτηση και πάμε να ακούσουμε και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και ξανάρχομαι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Και κοιτώ και αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
2: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
0: Συλληφθεί. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
16: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι, πάμε!
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη!
17: Μήλο!
16: Κρήτη λέω κι εγώ.
17: Μήλο!
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Hey.
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι! Ναι.
19: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Σφαίρα 102-2.
25: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
26: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 3 λεπτάκια πριν από τις 12, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Γεια σας και χαρά σας, η Μιβερίνα Ευαγγέλου. Μαζί μέχρι και τη μία το δώρο είναι μαγικό. Σίτζετς, αγαπημένη εταιρεία, σας δίνω διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετς. Ευτυχώς είναι και η Σίτζετς, ρε παιδιά, και μας ταξιδεύει έτσι και γρήγορα και φθηνά, τα έλεγα και πριν. Και για τις διακοπές και για τα εισιτήρια, 24 ευρώ για άνδρο σου λέει και 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και άνδρο σε 1 ώρα. Και Πάρο, Μύκονο, Νάξο πάρα πολύ γρήγορα και Σαντορίνη σε μόλις 5 ώρες. Τέτοιες εταιρείες θέλουμε, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Sidgets και το ονοματεπώνυμό σας. Το στέλνετε στο 6936 10 102, και καλή επιτυχία, γιατί αν θες περισσότερο καλοκαίρι και ταξίδια, σίγουρα θέλεις Sidgets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύω από Πειρά και Ραφίνα. Το καλό είναι ότι έχει και απογευματινά δρομολόγια, οπότε είναι σούπερ. Δηλαδή, τελειώνεις Παρασκευή, καλή ώρα σήμερα, το απογευματινό. Πας Ραφίνα ή Πειραιά, μπαίνεις στο καράβι και επιστρέφεις Κυριακή βράδυ πάλι. Μαγικό. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λίγο.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.
2: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας, 24 λεπτά μετά από τις 12. Είστε ακόμη συντονισμένοι στον Σφαίρα και σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, γιατί μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα. Λογικό. Πάμε να δούμε τα ζώδια, παιδιά μου. Κρυέ, ευαισθησία, καλοσύνη, χαρά, αισιοδοξία. Είναι τα όπλα σας απέναντι στο έντονο άγχος που σας διακατέχει σήμερα. Μπράβο, Ικρή, μπράβο. Ταύρι, ζεστές οικογενειακές στιγμές με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Σήμερα η μέρα θέλει την οικογένεια ενωμένη, χαρούμενη, με ευαισθησία και καλοσύνη. Είναι το σπίτι αυτό που σου βγάζει τη ζεστασιά. Δίδυμε. Ο επικοινωνιακός τομέας φέρνει χρήματα, ωστόσο τα οικονομικά σας έχουν επικίνδυνα σκαμπανεβάσματα, καρκινάκια. Στα αισθηματικά σήμερα υπάρχει έντονη επικοινωνία που οδηγεί σε ξεκαθαρίσματα. Ένα πρόσωπο δείχνει πιο άμεσο ενδιαφέρον και προχωρά σε ξεκάθαρη κίνηση προσέγγισης. Λιοντάρια. Ψυχολογικά θέματα που έχουν τη βάση τους σε γεγονότα του παρελθόντος κάνουν την εμφάνισή τους. Φοβίες και κακές συνήθειες έρχονται ξανά στην επιφάνεια και ταλαιπωρούν όχι μόνο εσάς αλλά και τους ανθρώπους γύρω σας. Παρθένη, σήμερα μπορεί να κλείσει συμφωνία ή συνεργασία που είχατε στο στάδιο της αναμονής. Οικονομικά προκύπτει ευκαιρία, αλλά θέλει και λίγο προσοχή. Ζυγή, συζητάτε με τους φίλους σας και τους γνωστούς σας τα επαγγελματικά σας θέματα στην προσπάθεια να πάρετε συμβουλές για τα διλήμματά σας. Σκορπιοί, αν είστε σε σχέση, μία συζήτηση φέρνει λύση σε παρεξηγήσεις που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Η μέρα σου δίνει την ευκαιρία για ανανέωση. Μάλιστα. Τοξοτάκια, αν είστε σε σχέση, υπάρχει τάση για παρεξήγηση λόγω έλλειψης ξεκάθαρης επικοινωνίας. Αν είστε ελεύθεροι, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σας δείχνει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Εγώ καιρή, στον επαγγελματικό τομέα, μια αλλαγή σχεδίων είναι μια ξαφνική απέτηση. Σε αναγκάζει να προσαρμοστείς γρήγορα. Υδροχό, η μέρα θέλει προσοχή σε παρορμητικά λόγια μπορεί να παρεμηνευτούν και τέλος ψάριας. Σήμερα μπορεί να κλείσεις μια σημαντική συζήτηση ή διαπραγμάτευση, αρκεί να κρατήσεις σταθερή στάση και να μην υποχωρήσεις σε πίεση τρίτων. Κράτα ρεαλιστικό ρυθμό και μην παρασύρεσαι σε υπερβολές υποπίεση. Μάλιστα, αυτά και με τα ζώδια. Βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Να σου πω, όταν ένας σαραντάρης φορτίζει το κινητό, λέμε ότι το φορτίζει.
3: Σωστά.
2: Φορτίζει. Ναι. Ένας πιντάρης και το φιφτίζει. Τι χιούμορ είναι αυτό.
4: Σταμάτα.
5: Πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες ξεκινούν πάντα από το Σφαίρα 102.2.
6: Αλήθεια τώρα.
1: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
7: Αλήθεια τώρα.
1: Το νέο σίγκλ της νούμερο 1 pop τραγουδίστριας έρχεται σε πρώτη μετάδοση στο Σφαίρα 102.2 και γίνεται το απόλυτο repeat του φετινού καλοκαιριού. Αλήθεια τώρα. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοτερό. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο

0: Πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση.
7: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
4: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική

0: έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
1: Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελού από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί η Μαρία μας, ο Θέμης μας, η Έλληνα με τον Νικόλα, η Ράνια, ο Πέτρος. Σούκου έχουμε Θέμη Γιώργο Αντά με Σφαίρα το Πθέρτη και Γιώργο Τσαλίκη με Σφαίρα Χολοφέμ και Λευτέρη Μητσόπουλο με το φίλο μας το Λευτεράκι. Ενώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για τη Δευτέρα λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα Tour.
7: Επόμενος σταθμός,
6: η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
16: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Πο-πο-πο!
5: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
18: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
19: Διψά για.
18: Και στα μεγάλα μάτς, δίκως κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
21: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
22: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
23: Ζήσουμε τις διακοπές,
24: αυτός είναι ο σκοπός!
23: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
24: και άντε και φυλάκια!
25: Ας πιούμε σε αυτό.
26: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
27: Φραπέ, χαλαρά.
28: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
29: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
28: Τώρα.
29: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
30: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
32: Σφαίρα 102.
33: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Πόσο πολύ το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Δυτικές συνοικίες, καλοκαιρινά ραντεβού. Αυτά περιμένουμε. Όχι μόνο τα καλοκαιρινά ραντεβού, τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, τα καλοκαιρινά μπάνια, τα παγωτά και γενικότερα τις διακοπές. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε πάντα με την κατάλληλη φροντίδα. Νέο Kit Sunscreen Stick με δίκτυο προστασίας 50, αντιλιακό stick για μικρούς φίλους, διάφανο και για το προσωπάκι και για τα χειλάκια σαν παιχνίδι. Αλλά και για τους μεγάλους. Νέο Glass Clear Stick για υψηλή προστασία ευρέως φάσματος, διάφανο με μια άκρος αερινή υφή που δεν αφήνει ούτε λευκά σημάδια, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό αν με ρωτάτε. Τώρα θα μου πεις, μαράκι, καλοκαιράκι δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τον ήλιο, έχουμε και τα κουνούπια. Οπότε και γι' αυτό θα σας προτείνω εγώ κάτι. Τέζα, μεγάλη γκάμα εντομοποθητικών και κατσαριδοκτόνων προϊόντων. Κάθε τυχερός, γιατί τώρα δίνω μία summer bag καθημερινά, θα κερδίσει μία summer bag Τέζα, η οποία μέσα θα έχει όλα αυτά τα οποία χρειάζεστε για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις, για να απολαύσετε ξέγνιαστα το καλοκαίρι χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες και πάνω απ' όλα χωρίς φαγούρα, που εγώ δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω. Αν θέλεις να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράψε τη λέξη Τέζα, το ονοματικό όνομά σου και κάνε τώρα την αποστολή. Σε άλλα νέα, σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Κι άλλος λέει 80 χρονών που μείνησε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή, τι ήθελες, κυρία μου, εσύ γλυκή 80χρονη.
3: Τι ήθελες, να σου πάει τα νιάτα σου.
0: Τα χρόνια σου.
2: Δεν πειράζει, άστι να που έφαγε.
4: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2.
8: Μηντέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40.
10: Ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μηντέα με AI.

0: λυτρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
7: Ο ΑΠ

0: Ελένα Μαζάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Plus. Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή, μια πολύ καυτή Παρασκευή. Από ό,τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα κορυφωθεί λίγο και σήμερα αλλά και αύριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, το ίδιο και αύριο Σάββατο. Με αρκετά έτσι έντονους ανέμους, θα έλεγα. Κίτρινη προειδοποίηση σε σχέση με τους ανέμους. Οκ. Και την Κυριακή.

πέσει λίγο η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Ετοιμαστείτε γιατί όλη τη βδομάδα το θερμόμετρο θα πιάσει όχι απλά κόκκινο, θα γίνει χαμούλης. Εμείς τώρα εδώ στον Σφαίρα 102 είμαστε και άλλο να σας δώσω και ένα ακόμα σούπερ δωράκι. Να πάρετε ένα ωραίο τσαντάκι με καλλιτικά από την εταιρεία Mar Beauty που είναι στην παρέα μου. Viber Sphere 693-610-1022. Γράψτε Mar Beauty το όνομα τεπώνυμό σας. Και αν είστε σε μια κατάσταση που θέλετε να κάνετε τις καλύτερες εξορμήσεις σε παραλίες και για κάμπινγκ, έχω στην παρέα μου τον τέλειο διαγωνισμό Δημητριάδη Στόλς με 45 χρόνια εμπειρίας. Άνετα έπιπλα κάμπινγκ για τη Χούπα, κορυφαίο μπραντ παραλίες και κάμπινγκ. Μπείτε να μάθετε περισσότερα στο δημητριάδης.gr ή άμα θέλετε τώρα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδικήστε δωρεπιταγή 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-1022, γράφοντας τη λέξη Δημητριάδης και το τεπώνυμό σας τώρα. Ήρθε η ώρα για Γιώργο Σαμπάνη.

μαζί μια ζωή. Αυτό είναι ο Σάκης Ρουβάς στον Σφαίρα 102.2. Είναι η πιο όμορφη υπόσχεση που μπορεί να σου δώσει ένας άνθρωπος, ότι θα είναι μαζί σου μια ζωή. Ό,τι και αν φέρει αυτή η ζωή, είτε φέρει καλά είτε φέρει κακά, είτε μπορεί να φέρει πράγματα και καταστάσεις. Αυτή είναι άλλωστε η σημασία και η έννοια της αγάπης. Μαζί στα εύκολα εννοείται, αλλά μαζί και στα δύσκολα προφανώς. Λοιπόν, Σφαίρα 102.2, συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα μουσικής με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ. Τέλεγκο που συνδυάζει σταθερό και κινητό της επιχείρησης και αποκτάτε περισσότερη αξία γιατί μπαίνετε στο σχήμα Magenta One Business, κερδίζετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνετε δωρεάν το Internet Backup, αλλά και σημαντικές εκτός υπηρεσίες ασφαλείας παρακολούθησης των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr/Magenta One Business και να μείνετε παρέα μαζί μου. Κάνω σύντομο break και επιστρέφω.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι πάνε. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
4: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
5: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Σφαίρα 102-2.
10: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2 είναι η δεύτερη μόρα. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και φυσικά με μια Αθήνα πολύ καυτή. Σήμερα η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, αλλά εμείς εδώ σταθερά με το Cosmote Telecom και τη Magenta One Business παίρνουμε 10% έκπτωση για να μπορούμε να είμαστε έτσι χαρούμενοι στα εταιρικά κινητά. Και πάρα πολύ σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή μας στο cosmote.gr/magenta-one-business. Λοιπόν, σε άλλα νέα, ετοιμαζόμαστε και για ταξίδια και θα κάνουμε δωράκι και σε εσάς. Ταξίδι στην Γαλλική Ριβιέρα με το Manasis Travel. Πώς? SMS το 1619, γράψτε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο σφαίρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας, γιατί η Γαλλική Ριβιέρα είναι αυτή. Είναι 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, επίσκεψη σε νίκια, κάνες μουσεί αρωμάτων, Μονακό, Σεντροπέ και Μασαλία. Κάντε το τώρα δικό σας. Εγώ έφυγα για επιτυχιάρες και έρχεται η θεά η Αναβίση. Είδαμε κάποια έτσι μικρά γυρίσματα, αποσπάσματα από πλάνα τα οποία θα παρακολουθήσουμε στη σκηνή στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Αλλά γι' αυτό έχουμε ακόμη να μετράμε μέρες. Εσείς έχετε να μετράτε επιτυχίες.

0: αυτό είναι ο Στέλιος Ρόκος, το όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα στον Σφαίρα 102. Τώρα ρε μαράκι παπά που είσαι συντονισμένη και ακούς να μην στο αφιερώσω, γιατί όσο έχω εσένα, όχι απλά δεν φοβάμαι κανένα, τίποτα, όσο έχω εσένα. Τι να πρωτοπώ τώρα για αυτό το κορίτσι, δεν ξέρω. Είναι το πιο ωραίο look που σε παίρνει και σε φτιάχνει στα χέρια της και μετά αναρωτιούνται όλοι τι φίλτρα βάζεις. Δεν είναι φίλτρα. Είναι απλά ένας άνθρωπος πάρα πολύ ικανός στη δουλειά του. Την αγαπώ πολύ, πολλά πολλά φιλάκια. Λοιπόν, αγαπώ όμως πάρα πολύ και τον Νίκο Μπέρτη και θέλω να σας στείλω εκεί, Κυριακή 28 Ιουνίου. Θέλετε να πάτε, θέλετε να απολαύσετε στο Ελλάν. Εντελώς ωραία από εμάς, έτσι να πάρετε ρε παιδί μου την παρέα σας και να διασκεδάσετε. Φυσικά και να πάτε. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, θα μου πείτε όμως. Βέρτης, στο Viber του Σφαίρα. 6-9-3-6-10-102. Ετοιμαστείτε για μία νύχτα. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας και καλώς να ορίσετε και μαζί με το Βέρτη. Δεν θέλω να ξεχάσετε πως την 3η 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη έχουμε τα καλύτερα και έχουμε τον Ακύλα. Εκεί θα είμαστε κι εμείς και σας στέλνουμε και εσάς. Στείλτε και Ακύλας και ένα ονοματεπώνυμο από στέλνω στο 6-9-3-6-10-102, γιατί όπως καταλάβετε γίνεται ένας χαμός.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
3: Με ρέγουλο, ε.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες ξεκινούν πάντα από το Σφαίρα 102.2.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Το νέο σίγκλ της νούμερο 1 pop τραγουδίστριας έρχεται σε πρώτη μετάδοση στο Σφαίρα 102.2 και γίνεται το απόλυτο repeat του φετινού καλοκαιριού. Αλήθεια τώρα, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό σκρούς review.
3: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
4: Αυτός είναι ο σκοπός!
3: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
4: και άντε και φυλάκια!
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
10: Και νιώθω.
11: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Να δω.

0: με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
1: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
2: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το

ενώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα. Πως τέτοια σχέση

0: Κάτι, καλό να βάζεις πλάτη εκεί που χρειάζεται, αλλά και εκεί που έχουν βάλει και για σένα, ε. Όχι να βάζεις πλάτη σε ανθρώπους που όταν χρειάζεσαι εσύ σε αδειάζουν.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω και εγώ θα βάλω πλάτη, γιατί έρχεται ο Θέμης Γεωργαντάς αμέσως τώρα στον Σφαίρα. Ακολουθεί Έλληνα Παπιλανικόλαος Ράπτης, έρχεται και η Ράνια Κωστάκη και ο Πέτρος Καράς για να κλείσει τη σημερινή ημέρα και νύχτα στον Σφαίρα 102.2. Εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια και να περάσετε φάντα.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω παρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να έρθεις.
3: Αλήθεια λες?
2: Βεβαίως.
4: Πού... Και εγώ θα έρθω μαζί σου.
2: Βεβαίως.
4: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
2: Βεβαίως.
3: Τι θα κάνεις?
2: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
4: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
5: Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ.
1: 6 με 7,
6: 8,
7: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία.
9: Powered by the E.
8: Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
10: Τα Λερόι Μερλίν.
11: Μα δεν αρχίζουν από φι.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
11: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: FM. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Σφαίρα 102-2.
13: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
14: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σήμερα Παρασκευή 26 του μήνα. Θα πεις χρόνια πολλά στο Μακάριο και τη Μακαρία. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα που μας φέρνει κάτι πολύ μεγάλο που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Μία καινούργια πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή, πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα πω περισσότερα τώρα. Πιο πολλές λεπτομέρειες προσεχώς. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο άκρος καλοκαιρινός. Δίσκο. Μιχάλης Κατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: 90,2.
1: Μια Ελληνίδα βρέθηκε στο στόχαστρο ενός εξελιγμένου romance scam. Η απάτη ξεκίνησε από το Instagram όπου ένας άντρας παρουσιάστηκε ως ο Liam Neeson.
2: Έστειλε ο Liam Neeson σε Ελληνίδα και πιάσε την κουβέντα.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: μισό λεπτό. Την κέρδισε την εμπιστοσύνη της Ελληνίδας ο δράστης.
2: Ναι, γιατί είναι πιο φυσιολογικό να μιλάς με τον Liam Neeson. Οριακά δεν την έχω απαντήσει με τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί μίλαγα εγώ με τη Μόνικα χρόνια. Και εκεί μου λέει: Μόνικα, ξέρεις, μου λέει: Θέλω να αμάξι, να έχουμε ιδιωτικότητα και τέτοια. Της λέω: Απά να βάλω τα μίνι, ρε, που βάζουν για τα μωρά. Κοιτάξτε, τέ μου, 5 ευρώ, μου λέει: Όχι, μου λέει. Της λέω: Το γεμίσω τέτοιο, ρε, παιδί μου. Με τη Ρασπουνζέλ. Να μην φαίνεσαι. Μου λέει: Νο, νο,
1: Νικόλα.
2: Θέλω μερσέντα. Θέλω μερσέντα. Ρεσά.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Βουτιά στο παρελθόν με τον Τριαντάφυλλο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Να ρωτήσω ποιος θέλει να δει Ακύλα live στην Τεχνόπολη. Ωραίο. Λοιπόν, σας έχω διπλές προσκλήσεις. Το ραντεβού μας είναι για την ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο Σφαίρα λοιπόν παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by The E. Λοιπόν, αν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα δουν Ακύλα live στην Τεχνόπολη, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράψε Ακύλας, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία, πολύ και καλή διασκέδαση. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία τη δασκάλα, τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Τη λέει, τη κάνει έτσι, τη λέει: σταματήστε, σταματάει. Τρέχατε, θα σα γράψω. Λέει αυτή, σα παρακαλώ, λέει, είμαι δασκάλα και έπρεπε να τρέξω να πάω στο σχολείο. Λέει εντάξει, λέει, θα μου γράψετε 100 φορές, δεν θα ξανατρέξω.
3: Πήρε το αίμα του πίσω.
2: Ναι!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα.
2: Θα μου γράψετε 100 φορές, δεν θα ξανατρέξω.
3: Πήρε το αίμα του πίσω.
2: Ναι!

0: από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα! Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
8: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Time out για θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα

0: μάμα και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
2: τι μπάνιο.
3: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Πάμε τώρα σε ένα θρύλο της rock, τον Eric Clapton. Λοιπόν, μία σπάνια Ferrari που έχει περάσει από τα χέρια του βγαίνει σε δημοπρασία, έχω να σας πω. Λοιπόν, είναι η Ferrari, αν την προφέρω σωστά, 275 GTB4. Και είναι από το 1966 και από τη συλλογή βεβαίως του Eric Clapton. Λοιπόν, το αυτοκίνητο αυτό έχει σημαντική ιστορία που το διαφοροποιεί από τα τυπικά μοντέλα της παραγωγής. Να πούμε καταρχάς ότι αρχικά στάλθηκε στην Κένια για αγωνιστική χρήση, γράφοντας ιστορία στην Ανατολική Αφρική, πολύ πριν καταλήξει στην ιδιωτική συλλογή του Clapton. Επίσης, έχω να σας πω ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ένα από τα μόλις 31 αυτοκίνητα με τη μόνη δεξιά που κατασκευάστηκαν ποτέ. Απίστευτο. Λοιπόν, δεν βλέπω εδώ πέρα κάποια τιμή για το τι εκτίμηση υπάρχει, αλλά είμαι σίγουρος ότι όταν ξεκινήσει η δημοπρασία, τα ποσά θα είναι έτσι κάπως ζαλιστικά. Συμφωνείτε? Έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα.

Ο Νίκος Βέρτης στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, ξέρετε, δεν σκεφτόμουν ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνεις με αυτό. Ακούστε λοιπόν κάτι πολύ ενδιαφέρον από το βιβλίο Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό λοιπόν το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες ξεκινούν πάντα από το Σφαίρα 102.2.
7: Αλήθεια τώρα.
6: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Το νέο σίγκλ της νούμερο 1 pop τραγουδίστριας έρχεται σε πρώτη μετάδοση στο Σφαίρα 102.2 και γίνεται το απόλυτο repeat του φετινού καλοκαιριού. Αλήθεια τώρα, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
1: 21.
2: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
1: Τα Λερόι Μερλίν.
2: Μα δεν αρχίζουν από φι.
1: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
8: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
7: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
9: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Go, go, go, go, go, go, go, go, go.
14: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Σφαίρα 102-2.
16: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
17: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Φέτος το καλοκαίρι ο Σφαίρα και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Μιλάμε, παιδιά, για μια ταξιδάρα, ένα ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 μέρες. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και επίσκεψη σε Νίκαια, Κάνε, Σαν Τροπέ, Μασαλία και στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Αναχώρηση 25 Ιουλίου. Για δηλώστε τώρα συμμετοχή. SMS 1969. Σφαίρα και Νόκια απάντηση στην ερώτηση. Πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα? Πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα? SMS 1969. Σφαίρα και Νόκια απάντηση στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο πρωινό Σφαίρα. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται Άκρος Δροσιστική Γρανίτα Λεμόνι Μαρσό. Από το Θέμη Γεωργαντά, καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Το θέμα της ημέρας απλά. Λέμε το θέμα της ημέρας και τέλος.
2: Θα προτιμούσες να παρατήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου το σεξ, το φαγητό.
1: Είμαι σε μια ηλικία την οποία, ρε παιδί μου, έχω ευχαριστηθεί και τα δύο. Τώρα, με ποιο θα συνεχίσω? Με το φαΐ. Δόξα τω Θεώ.
2: Γιάννη.
3: Θα κόψω το φαγητό,
2: Κοίτα ο Μπούλια.
1: Τι θα κόψω το φαγητό? Σιγά, βρε. Βρε Ρόκο, η φρέντη τη ηχοληψία. Άσε με, βρε Γκουσγούνι, φύγε από εδώ.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ο Γιώργος Γιαννιάς ετοιμάζει ταξίδι μοναχά για πάρτι σου εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Παιδιά, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Μια καινούργια πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή, πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα πούμε τώρα περισσότερα. Μόλις το ανακαλύψετε, σίγουρα δεν θα το αφήνετε με τίποτα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο και σου έχω και διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τα πρώτα GPS νομίζω ήταν οι μανάδες μας. Η μόνη δική μου μανά έλεγε συνέχεια: κανόνισε την πορεία σου και κανόνισε την πορεία σου.
3: Πήγαινε πιο αργά, βρε αγόρι μου,
1: πρόσεχε. We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την 102.2.

0: πράγματα για σένα και την παρέα σου.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Να δω

0: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
1: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
0: Και τώρα ακμή.
1: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνος σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ.

0: όφελο.
1: Ναι,
0: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
1: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Σφαίρα Viber 6936 10122.
6: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Ίσως η ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από ποτέ, σωστά. Το συμπλήρωμα διατροφής Pharmalit Hydro Plus με ηλεκτρολίτες και βιταμίνες συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και στην αναζωογόνηση του οργανισμού για να παραμένετε δραστήριοι όλη μέρα. Σε πολύ πρακτική, αναβράζουσα μορφή και με πολύ ευχάριστη γεύση λεμόνι. Δύο από εσάς θα κερδίσουν και σήμερα συμπληρώματα διατροφής Pharmalit Hydro Plus. Στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Pharmalit, αφήστε κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου σε ένα τραγούδι που το ακούσαμε για πρώτη φορά το 2005 από το Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα?

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.

0: Βούτια στο παρελθόν με τον Αντώνη Ρέμο. Τρέμω εδώ στο Σφαίρα 102-2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα που μας φέρνει κάτι πολύ μεγάλο. Κάτι που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή, πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, δεν λέμε τίποτα άλλο προς το παρόν. Περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης. Εμείς και πάλι εδώ, αύριο Σάββατο. Σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Φυλάκια απείρα. Μουά.
1: Σφαίρα. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Time out. Διαθράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
13: Όποιο και αν είναι ο προορισμό, οι διακοπέ ξεκινούν στα Δημητριάδη Action Stores. Κορυφαίο εξοπλισμό για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδη Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο δημητριάδη.gr.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
17: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάνκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
16: Προσλαμβάνεστε.
18: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
0: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
3: Ο Από.

0: Morning Act. Νίνα Μαζάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Μ' ακούτε λίγο.
4: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
6: Τι κάνετε?
4: Έτσι μιλάω στον αέρα.
6: Δεν μου ταιριάζει.
4: Γεια σας.
7: Καλησπέρα.
6: What's your name?
4: Α, καλά.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
7: Wow.
4: Έκανε wow.
5: Με την Ελίνα Παπίλα.
6: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
5: Και τον Νικόλα Ράπτη.
4: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
5: 5 με 8.
6: Θα είμαστε παρέα.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
4: Πώς θα κάνεις νιάου νιάου.
6: Νιάου νιάου. Πού είχα πάει?
4: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
5: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102.2 το ζούμε.
6: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
4: Καλά.
5: Το απογευματινό σφαίρα

0: Πάμε, άνοιξε μας ρε Γιάννη. Πρέπει να παίξει το τελευταίο φωνή εν του φέρει. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα που ο μήνας έχει, τι έγινε καλέ?
1: 26 του Ιούνιου.
0: 26, τι ωραίες μέρες είναι αυτές. Νικόλα μου, καλώς ήρθες ξανά.
1: Πάει, ευχαριστώ, να είστε καλά, καλώς
0: ήρθατε. Πάει ο Ιούνιος, παιδιά, τελείως.
1: Πάει ο Ιούνιος και μια καλαμαράκια.
0: Πότε έχουμε την πρώτη του μηνός, Τετάρτη. Τετάρτη, ναι, γιατί Τρίτη είναι η τελευταία μέρα του Ιούνιου. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, τα κέφια σας, τα νέα σας. Ο Κυφισός ήταν πάρα πολύ καλούλης τώρα που το κατέβηκα στις 4 και κάτι.
1: Ναι.
0: Το περίμενα, ναι. Με εξέπληξε. Αυτό συμβαίνει μια φορά στο ποτέ, αλλά και που συμβαίνει, καλά είναι.
1: Κίνηση πέτυχα, αλλά άπειρη κίνηση από την κάθοδο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους.
0: Ναι.
1: Άπειρη, άπειρη όμως.
0: Μήπως εγώ στη φάση που κατέβηκα εγώ δεν ήταν. Δεν σου δεν σταμάτησα καθόλου.
1: Με τη μηχανή ήμουν, οπότε όλα καλά.
0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 26 και όπως σας έχουμε πει πάρα πολλές μέρες πριν, σήμερα στις 6 το απόγευμα, σε μία ώρα δηλαδή, σε μία ώρα παρά 10 λεπτά, θα είναι μαζί μας ο Ακύλας. Εδώ σας δείτε του σφαίρα. Έρχεται ο Ακύλας να μιλήσουμε για τα πάντα, διότι την Τρίτη είναι η συναυλία του στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 9 το βράδυ. Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. Και έτσι λοιπόν ο Ακύλας θα είναι σήμερα εδώ για να μας τα πει όλα. Όλα μα όλα.
1: Θα παίξουμε κιόλα, θα γίνει ο χαμός. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλιο. Μακάριος γιορτάζει, Μακαρίτσα, ο Μακάρης. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων.
0: Επίσης, ο κλέαρχος Μαρουσάκης βγήκε και δήλωσε ότι δεν έρχεται καύσωνας, που λέμε ότι έρχεται καύσωνας τον Ιούλιο.
1: Μα ήδη έχει κάνει.
0: Το πρώτο δεκαήμερο, μιλάμε τώρα για 40 τόσο, ρε παιδί μου. Γιατί η Ευρώπη καίγεται, γίνεται χαμός. Αλλά όμως τα μελτέμια που έρχονται και που υπάρχουν, βέβαια, τρομάζουν για φωτιές. Έτσι, το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας, προειδοποιεί ο κύριος Μαρουσάκης.
1: Μάλιστα. Σαν σήμερα, πάρα πολλούς αιώνες πριν, το 1498, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα φτιάχνουν αμάξια, τεχνολογία, κάνουν τα πάντα, οι Κινέζοι, εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Το 1498 ήταν ουσιαστικά ένα ξύλο με κάποια στάχια που τα είχαν περάσει από τρύπες και καθάριζαν
0: για να
1: τα
0: δόντια τους. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-31. Ξεκινάμε κατευθείαν με Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Αυτό είναι ταλέντο.
1: Ταλέντο, φοβερό.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2. Αυτό που είπαμε έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε στο backstage. Τέλος πάντων, θα τα μάθετε όλα στην πορεία. Απογευματινό σφαίρα 102-2. Παρέα εδώ με την Pharmacept. Gel ή cream. Όποια και είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντουζ, η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσάς. Το Sour Gel προσφέρει έναν άλλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας και αποτελεί εδώ και χρόνια τη νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Το Hygienic Sour Gel. Και βεβαίως για πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης έχουμε το Hygienic Sour Cream, που προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα.
1: Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Καλείς τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Πάμε σε άλλα νέα.
2: Άλλα νέα.
0: Είδατε το βιντεάκι του Harry Styles που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπου σταμάτησε συναυλία του όταν διάβασε το μήνυμα μιας Ελληνίδας.
1: Έλα ρε.
0: Ένα πανό είχε σηκώσει το κορίτσι. Λοιπόν, από τις κερκίδες, το οποίο έγραφε, συγγνώμη, περίμενε, λέει, πούλησα φωτογραφία με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ.
1: Ωραίο.
0: Και προφανώς του κίνησε την περιέργεια. Και εκεί που τραγουδούσε σταματάει, έχει γίνει viral το διαδίκτυο. Σταματάει και της λέει: συγγνώμη, λέει, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή. Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ. Και λέει: πώς σε λένε? Και λέει: Φένια. Όλο το στάδιο γελούσε και Φένια, ναι. Λοιπόν, το άλλο που είδα είναι αυτό με στην Τενερίφη που κυκλοφορεί ένα άλλο βιντεάκι στο διαδίκτυο, που τρέχουν, κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν εξαπλώσεις. Το είδατε αυτό?
1: Αυτό γίνεται στην Τενερίφη.
0: Χαμόσε!
1: Στην Τενερίφη που το λέγαμε και χθες στην εκπομπή εκεί στην Novibet, ότι συζητάγαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινάει ο υπερτουρισμός. Έχει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα, δεν βρίσκεις στις παραλίες να κάτσεις, να φτιάξεις και τέτοια. Και έρχεται και σου λέει ο άλλος: ξέρεις τι, θα πάω λέει σε ένα all inclusive. Και τι γίνεται στην Τενερίφη? Επειδή έχουν σεκιουριτάδες, έχουν βάλει σεκιουριτάδες στις πισίνες με καγκελόπορτες, μέχρι τις 7 η ώρα κάθονται και κοιτάνε και φυλάνε. Μην πάει κανείς 2 η ώρα και βάλει πετσέτα. Και 7 η ώρα έχει βάλει και ένας Άγγλος κάμερα εδώ μπροστά, POV. Και είναι 7 η ώρα όλοι μαζεμένοι.
0: 8 ανοίγει η πισίνα.
1: 8 η ώρα από τις 7 είναι μαζεμένοι και κάθονται και τρέχουν. Για να προλάβουμε
0: τις αγώνα δρόμου, χαμός έτσι.
1: Όπως βγήκε και άλλο ένα βίντεο που έγινε viral από τη Σαντορίνη, που είναι 7 η ώρα το πρωί και είναι ουρές στη Σαντορίνη σε κάτι στενά, για να πάνε να βγάλουν φωτογραφία σε ένα σημείο που είναι η τρούλη της εκκλησίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φαίνεται και κάθονται και κάνουν ουρές 7 η ώρα το πρωί.
0: Ο Χριστός.
1: 7 η ώρα το πρωί. Όταν λέμε ουρές χιλιομέτρων, έτσι, για να πάνε να βγάλουν φωτογραφία.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ έγινε χαμός. Όσοι πρόλαβαν, 9 ακριβώς, δεν υπήρχε καμία άδεια ξαπλώστρα. Τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, τι άλλο. Εντάξει, συμβαίνουν πάρα πολύ στενάχωρα πράγματα. Τα διαβάζουμε εμείς όλοι, όλα αυτά που συμβαίνουν. Να σου πω, δεν ξέρω τώρα, έχετε δει και Βενεζουέλα τι γίνεται. Και...
1: σεισμός φοβερός στη Βενεζουέλα, ρε παιδί.
0: Χαμός.
1: 600 νεκροί,
0: 50.000. Εγώ δεν
1: αντέχω
0: να βλέπω τα βίντεο με τις φωνές.
1: 50.000 αγνοούμενοι.
0: Ναι, χαμός. Λοιπόν, ετοιμάζεται και ο γάμος οικονομάκου Τσερέλα.
1: Ναι.
0: Ποστάρουν από το πάρτι σε σκάφος με την οικογένειά του από την Αργεντινή. Επίσης, τελείωσε και σήμερα και το Μποτζόρνο με τη Φέη Σκορδά.
1: Α, σήμερα ολοκληρώθηκε.
0: Δεν έχω δει και τον επίλογο.
1: Τώρα είναι να τελειώνουν οι εκπομπές, τέλος Ιουνίου.
0: Όχι, νομίζω 3 Ιουλίου, την άλλη Παρασκευή.
1: Α, την άλλη Παρασκευή.
0: Αλλά σήμερα τελείωσε το.
1: Και δεν ανανεώσαν συμβόλαια. Ανανέωσε συμβόλαιο, όχι.
0: Όχι, ανακοινώθηκε ότι τελειώνει το
1: project. Ολοκληρώνεται η συνεργασία ή το project?
0: Είπε το project. Τώρα τι ακριβώς με τα συμβόλαια δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο, να συζητήσουμε κάτι που δεν έχουμε πει. Στα αθλητικά δεν πάω.
1: Και τι θα έχει του χρόνου, ας πούμε, στην ώρα αυτή? Θα έχει,
0: δεν κάνω τηλεοπτικό ρεπορτάζ καθόλου.
1: Α,
0: κάποιο
1: κάνω.
0: Πρωινό θα γίνει.
1: Ναι.
0: Διαβάζω ο τίτλος που λέει ότι πάει εσύ στο καθημερινό, αλλά εσύ δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, και επίσης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος δηλώνει ότι θέλει να πάρει πρωτάθλημα με τους Miami Heat.
1: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε στο Miami, βέβαια. Στο Miami
0: πήγε το τελείως αυτό.
1: Ναι, έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, 300 εκατομμύρια μεταγραφή.
0: Για πόσα χρόνια?
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια.
0: 300 το χρόνο είναι.
1: Όχι, ρε, 300 εκατομμύρια συνολικά. Και πουλήσαν σχεδόν όλους τους παίκτες. Τώρα ακούγεται ότι υπάρχει μια περίπτωση να γυρίσει και ο LeBron James να κλείσει την καριέρα του στους Miami, να παίξει και ένα χρόνο με τον Γιάννη. Φήμες είναι αυτές. Δεν είναι επιβεβαιωμένο κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, προχωράμε με Μπέγκη Ζήνα και Άμυνα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε και παιχνίδια, έχουμε πίτσα φαν, έχουμε water fan, water park, τα πάντα όλα εδώ. Και στις 6 βέβαια έχουμε τον Ακύλα ζωντανά στο στούντιο.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μπαίνει ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
2: Ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
1: Λέει ένα ουίσκι παρακαλώ. Λέει πάγο. Γιώργο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας. Σφαίρα. Τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα

0: Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Πο-πο-πο! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι, πάμε.
16: Πού θα πάμε?
17: Κρήτη.
15: Μήλο.
14: Κρήτη λέω κι εγώ.
15: Μήλο.
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
15: Ναι.
17: Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Είναι και την καρπή και το υποσυνείδητο στον σφαίρα 102. Ναι, θέλω χάρη.
1: Αν κάτι θα μου λείψει από την παπίλα, θα είναι το. Θέλω. Νικόλα μου.
0: Νικόλα
1: μου, και πάντα πριν βγούμε στον. Πριν βγούμε στον, πάντα όλα μου τα έχει
0: πει. Σου λέω,
1: θύμισε μου, θέλω χάρη. Θύμισε μου, θέλω κάτι από την Αμερική. Θύμισε μου, θέλω το ένα. Θέλω το άλλο.
0: Τώρα που το θύμισες πάλι καλά, δεν σου έχω δώσει screenshot.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Τι λες καλά.
1: Δεν υπάρχει, Ελληνάκι μου, τίποτα. Από τα duty free μια κολόνια. Αυτό. Από τα duty free μια κολόνια.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, εδώ παρέα με την Novibet, διότι αν είσαι ξύπνιος, η Novibet έχει φέρει το Novi Social. Το απόλυτο στέκει για όλους τους παίκτες. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins σου και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζεις στην Novibet και μπες εσύ στο Novi Social.
1: Λοιπόν, Max τώρα στην παρέα μας, καλοκαιράκι, ο Gigi Casascai, αλλά εσύ δεν έχεις λόγο να σκάσεις, έχεις τα Max Stores εκεί, ό,τι χρειάζεσαι. Ομπρέλες, θέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, καρέκλες, τραπέζια, μπαμπού, τα πάντα όλα.
0: Καρέκλες, τραπέζια.
1: Μιλάμε, μη σκάσε, Μάξτρος. Εγώ πήγα στα Μάξτρος προχθές, παιδιά, και πήγα στο κομμάτι που έχει τα. Έκατσα σε μια καρέκλα, αυτές τις καρέκλες παραλίας. Ήτανε, λες και καθόμουν, τι να σου πω, στα σύννεφα.
0: Φαντασόσουν εσύ μπροστά σου, τη βλέπεις το πορί και
1: ναι,
0: όχι το Μάξτρος.
1: Ναι, αυτό, αλλά είχα κάτσει. Κοίταγα και τις τέντες, κοίταγα και τα ψυγιάκια. Μάξτρος, παιδιά, εγγύηση.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι από τα καλύτερά του, του Αντώνη Ρέμου, το Δευτέρα, στον Σφαίρα 102.2. Και σε λίγα λεπτά, εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο, θα είναι ο Ακύλας.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Ατμόσφαιρα.
1: Εδώ στο Γιωργάκη που έστειλε ένα μήνυμα, λέει ο παππούς μου από την αρχή έλεγε ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Επέμενε και συνέχισε να προειδοποιεί ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Ως που τον πέταξαν έξω από το σινεμά.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες ξεκινούν πάντα από το Σφαίρα 102.2.
3: Αλήθεια τώρα.
2: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Το νέο σίγκλ της νούμερο 1 pop τραγουδίστριας έρχεται σε πρώτη μετάδοση στο Σφαίρα 102.2 και γίνεται το απόλυτο repeat του φετινού καλοκαιριού. Αλήθεια τώρα, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
4: Καλά, πώς ταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον

0: Σου είπα φέρτο.
1: Σου είπα φέρτο. Ο Ακύλας είναι εδώ.
2: Έλα μεγάλε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς όρισες.
3: Καλώς σας βρήκα.
1: Εδώ. Φέρτε λίγο πιο μπροστά, ναι.
4: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
4: Και εγώ χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας. Ωραίο στούντιο κατά κόκκινο.
2: Εντάξει.
4: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Αισθησιακό.
2: Ωραίο στούντιο. Πέρασες από όλα τα στούντιο, τα είδες.
4: Τα είδα λίγο, έριξε.
2: Ποιο σου άρεσε πιο πολύ?
4: Αυτό που μπήκα μέσα.
2: Καλά,
4: να είδα απ' έξω.
1: Ο Ακύλας είναι σήμερα εδώ και θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Έλεγα χθες εδώ ότι δεν σε έχω γνωρίσει ποτέ από κοντά, αλλά είναι σαν να σε ξέρω. Η γνωριμία αυτή, η αστραπιαία που έχει γίνει αυτούς τους μήνες.
4: Καλά, ναι.
1: Γιατί έχουμε και συναυλία την Τρίτη, 30 του μηνός, στην Τεχνόπολη. Οπότε σε απολαμβάνουμε όλο το καλοκαίρι σε tour. Ξεκινάς και τελειώνει Σεπτέμβρη, από ό,τι κατάλαβα, και μετά φεύγεις εντελώς, πας έξω.
4: Μετά θα κάνουμε ένα ευρωπαϊκό tour. Ανυπομονώ και γι' αυτό, αλλά ανυπομονώ πιο πολύ για την Ελλάδα, γιατί θα πάω σε μέρη που δεν έχω ταξιδέψει ποτέ, ας πούμε. Δεν έχω πάει σε νησιά τόσο, λόγω δυσκολιών δουλειάς και έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Οπότε λέω εντάξει, μαζί με το tour θα κάνω και τα μπανάκια μου.
2: Ωραίο αυτό.
4: Θα δω τα νησάκια, θα πάω από εδώ, θα πάω από εκεί. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το tour.
2: Είναι πολύ όμορφο να συνδυάζεις τη δουλειά σου με την διασκέδαση. Να σε ρωτήσω. Η φάση, η κατάσταση με τη μουσική, αυτό το ταλέντο, ρε παιδί μου, η φωνή, γιατί μόλις ήρθες σου λέω έχεις πολύ ραδιοφωνική φωνή, έχεις πολύ γλυκιά φωνή για ραδιόφωνο, το είχε κάποιος, πότε το ανακάλυψες, επαρχία σέρες τώρα,
4: ναι.
2: 2000 και πότε σου ήρθε τα ερεθίσματα αυτά, πώς...
4: Κοίτα, στην οικογένεια δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος σχολιόταν, ας πούμε, με κάτι καλλιτεχνικό, ας πούμε.
2: Ούτε είχες, ας πούμε, γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, κάτι κασέτες που είχα του πατέρα μου και της μητέρας μου, που στην περιέργειά μου να ανακαλύψω το τι έχουν αυτές οι κασέτες, άκουγα τότε τους Europe, άκουγα Dire Straits και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες μεγάλους.
1: Νταλάρα και Χριστό και Καλατζίδη δεν άκουγα.
2: Ο πατέρας μου πηγαίναμε, ταξιδεύαμε, θάνο μικρούτσικο. Με το ένα πιάνο, έτσι, και του έλεγα, και η μάνα μου έλεγε, Άλεξε το Γιώργο, βάλει λίγο Φουρέιρα.
4: Εμείς ακούγαμε πολύ άμπα πάντως με
1: ναι.
4: τον μπαμπά. Κοίτα, από μουσική ακούγαμε αρκετά στο σπίτι. Ο παππούς Ακύλας τραγουδούσε πολύ, θυμάμαι, όταν πήγαινε στο χωριό το πρωί που έφτιαχνε το πρωινό, ρε παιδί μου, μας τραγουδούσε.
1: Εσύ πότε κατάλαβες ότι έχεις καλή φωνή και μπορείς να τραγουδήσεις?
4: Πήγαινα μουσικό γυμνάσιο γενικά στις Σέρες.
1: Πήγαινε.
4: Είχα πάει τρία χρόνια μουσικό γυμνάσιο. Okay. Βέβαια εκεί δεν...
2: Όργανα τέτοια.
4: Έκανα λίγο βιολί, λίγο πιάνο, λίγο ταμπουρά. Βέβαια. Ναι. Χάλια και στα τρία, δηλαδή δεν τα έπαιρνε το παιδί τα γράμματα.
1: Ναι, αλλά για να πας μουσικό γυμνάσιο, είπα να πει ότι έχεις ανακαλύψει ήδη ένα ταλέντο.
4: Υπήρχε, ναι.
1: Ναι.
4: Εντάξει, εγώ γενικά πάντα από μικρός ήθελα να ασχοληθώ.
2: Με τη μουσική.
4: Με το θέατρο, με τη μουσική, με το να είμαι πάνω σε ένα stage και να διασκεδάζω τον κόσμο. Γενικά έμπαινα πάντα σε παιδικές παραστάσεις έτσι, του σχολείου.
1: Εξωστρεφές, ναι. παιδί.
4: Κάπου. Ανάμεσα στα δύο, ναι. Δηλαδή πολύ εξωστρεφής και πολύ εσωστρεφής παράλληλα. Και ναι, είχα κάνει πολλές παραστάσεις. Μετά όταν ήρθε η καραντίνα, δηλαδή κυρίως ανακάλυψε ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική.
1: Πολλοί κόσμος θα έπαθε αυτό.
4: Γιατί καραντίνα. Είχαμε κάπως ελεύθερο χρόνο όλοι να ανακαλύψουμε λίγο τι μας αρέσει.
1: Και να ψαχτούμε.
4: Να ψαχτούμε, ναι. Οπότε εκεί είχα παραγγείλει γιουκαλίλη, ας πούμε, από το ίντερνετ και έμαθα μέσω YouTube να παίζω κάποιες χορδίες. Και εκεί έγραψα τα πρώτα μου τραγούδια, δηλαδή έγραψα το Φθινόκρασο, το Έλα Κοντά, έτσι από την παλιά μου δισκογραφία, έτσι όσοι δεν ξέρουν. Και αποφάσισα να κατέβω Αθήνα να ψαχτώ, με το θέατρο, όχι με τη μουσική ακόμη.
2: Με το θέατρο.
4: Ναι.
1: Άρα από τις Σέρες πότε ήρθες?
4: Μόλις τελείωσα το σχολείο πήγα Θεσσαλονίκη κατευθείαν, έκατσα τρία χρόνια εκεί πέρα, δούλευα σε κουζίνες, τελείωσα μαγειρική, ήμουνα σε θεατρικά εργαστήρια. Και έρχομαι μετά την καραντίνα.
2: Έχεις σπουδάσει
4: Αθήνα.
2: Μαγειρική.
4: Έχω τελειώσει μαγειρική.
2: Α, έχεις τελειώσει μαγειρική.
4: Είμαι καλός.
1: Α, είσαι καλός.
4: Ναι.
2: Α, ωραία, περίμενε. Στάση, μένουμε εκεί λίγο. Αγαπημένο φαγητό που φτιάχνει σε φίλους και λένε πάμε στον Ακύλα να φάμε αυτό. Το κάνει τέλεια.
4: Κοίτα, κάνω πολύ ωραίες μακαρονάδες.
2: Okay.
4: Και ψητά. Αλλά το αγαπημένο μου φαγητό θα έλεγα ότι είναι ο μουσακάς και σαν της μάνας μου.
2: Δεν έχει.
4: Δεν μπορώ να το πλησιάσω καν.
2: Ωραία, τελειώνεις τις σπουδές σου λοιπόν. Όλα αυτά, κατεβαίνεις Αθήνα.
4: Κατεβαίνω Αθήνα. Εκεί μου λένε οι φίλοι μου, ρε, εσύ έχεις ωραία τραγουδάκια. Γιατί δεν δοκιμάζεις να ανεβάσεις στο TikTok διασκευές, να σε δει κόσμος. Και τότε αποφασίζω να ανεβάσω στο TikTok βίντεο. Και είχε γίνει ένας. Ένα χαμούλη μικρό. Τότε είχε γίνει, ας πούμε, viral το. Είχα κάνει μια διασκευή ενός κομματιού της Τζούλιας Αλεξανδράτου.
2: Ποιο?
4: Το μόνο. Για σένα εγώ ματιά μόνο. Είχε γίνει χαμός τότε, ρε παιδί μου. Θυμάμαι τότε την πρώτη στιγμή που με σταματούσανε στο μοναστηράκι να βγούμε φωτογραφίες και έτσι.
2: Ναι.
4: Και είχα ξεκινήσει. Εντάξει,
1: η επιλογή ήταν πολύ έξυπνη, γιατί δεν είναι ένα τραγούδι που επέζει πολύ.
4: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες,
4: ναι.
1: Εσύ το έφερες ξανά.
4: Και ήθελα να δημιουργήσω αυτή την αντίθεση, ρε παιδί μου. Βλέπεις εμένα με το γιουκαλίλ και περιμένεις, ας πούμε, να σου παίξω τώρα κάτι πιο φασέικο και ξαφνικά σου παίζω, ας πούμε, Τζούλια Αλεξανδράτου.
2: Ωραίο, ωραίο, έξυπνο.
1: Αυτό είναι έξυπνο.
4: Αυτές οι αντιθέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Και αυτό μετά. Από εκεί και μετά, δηλαδή, κυκλοφόρησα το Φθινόκρασο που πήγε πολύ καλά, ας πούμε, σαν για κομμάτι ενός.
2: Παράλληλα, δουλεύεις στην Αθήνα.
4: Παράλληλα, δουλεύω.
2: Δουλεύεις κουζίνα,
4: full,
2: τα πάντα.
4: Full, full.
2: Αυτό είναι το, ο ελεύθερος σου χρόνος, η μουσική.
4: Είναι ο ελεύθερος μου χρόνος που. Εντάξει, υπήρχε πάλι δυσκολία, γιατί παράλληλα δούλευα σε κουζίνες για να πληρώσω εγώ το ενοικιό μου αρχικά στην Αθήνα.
2: Αυτό, οπότε, αυτό είναι.
4: Τώρα φαντάσου να πληρώνεις και στούντιο ηχογράφησης και σόφιλο και το ένα.
1: Αυτό που περιγράφεις, φαντάζομαι ότι είχε ένα στόχο όμως εκείνη τη στιγμή, έτσι.
4: Υπήρχε στόχος.
1: Υπήρχε στόχος εξ αρχής.
4: Υπήρχε στόχος, αλλά υπήρχε και όριο χρονικό. Είχα θέσει δηλαδή στον εαυτό μου ότι.
2: Αν εγώ δεν τα καταφέρω.
4: Μέχρι τότε, ρε παιδί μου, είχα βάλει σε ένα χαρτάκι, είχα γράψει μετά, νομίζω 2024-2025-2026. Το έχω 3 χρόνια. Μετά λέω, αν δεν πάει, θα φύγω Ολλανδία κάπου σε κάποια κουζίνα να γίνω σεφ. Δεν μπορώ, λέω, να βγάζω λεφτά. Δεν μπορώ να δουλεύω για 3 και 60.
1: Πολύ αυστηρός τον εαυτό σου.
2: Καλά κάνει. Έτσι
1: πρέπει. Είσαι πολύ μικρός για να θέσεις ένα όριο 3 ετών μόνο.
2: Όχι, ρε,
4: ναι, αλλά άμα δεν τα. Θέλω να πω, ούτε οι γονείς μου μπορούσαν να με στηρίξουν οικονομικά, ούτε κανένας. Οπότε είχα βάλει αυτό το όριο στο ότι. Μπορεί να μην είμαι και αρκετά καλός. Μπορεί να μην περνάω στην
2: αυτό
4: Ελλάδα.
2: Αυτό ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Το να μπορεί να μην είμαι αρκετά καλός είναι αμφιβολία του ευφυΐ. Στο λέω, είναι τεκμηριωμένο.
4: Ναι.
2: Αυτό είναι η αμφιβολία του ευφυΐ. Μπορεί να μην είμαι αρκετά καλός όταν πια δεν βρίσκει, ας πούμε, θεωρεί ότι δεν έρχεται η επίτευξη των στόχων.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί,
4: ναι, ναι.
2: Ας πούμε, και εγώ το έχω πει στην Ελίνα, είχα βάλει ένα dead-end. Λέω μέχρι τότε και λέω, πάει, θα φύγω. Θα πάω να δουλέψω marketing σε αυτή την εταιρεία.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλος, τέλος.
4: Να σπουδάσω αργυροχρυσοχοΐα.
2: Σου λέω το ίδιο, γιατί και εγώ, ρε παιδί μου, είχα έρθει από την επαρχία, είχα έρθει Αθήνα, δούλευα και λέω, φτάνει, τέλος. Λέω, πρέπει να με κάποιο τρόπο.
4: Ακριβώς.
1: Το ίδιο, παιδιά, έχω κάνει κι εγώ, αλλά μόνο στη δίαιτα. Για κανένα άλλο.
4: Δυσκολεύομαι παραπάνω.
1: Ωραία, λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι,
2: ναι,
1: και να επιστρέψουμε, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα στο Pro Eurovision Timing.
4: Ναι, ναι, θα πάμε. Θα πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε, ναι, Γιάννη μου?
2: Ακύλα.
1: Ακύλα.
2: Έλα, ρε Γιάννη.
1: Ναι, το ξέρουμε, αλλά ποιο. Αχ, παιδιά, το λατρεύω. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι.

0: δεν θα βρει.
1: Ο Ακύλα ζωντανά στο στούντιο του Σφαίρα 102.2 σήμερα Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Έχουμε μείνει σε. Ουσιαστικά μα λέει την διαδρομή του έως τώρα. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή και έχουμε φτάσει τώρα που έχει κατέβει. Έχει βάλει το στόχο και φτάνουμε το 2026.
2: Ακριβώς. Παράλληλα, εντωμεταξύ.
1: Καταρχά, πόσο καιρό τραγουδούσε στο δρόμο?
2: Δεν ήταν μεγάλο διάστημα, γιατί σκέψω ότι εγώ παράλληλα δούλευα σε κουζίνες και έκανα κάποια λαϊβάκια, ας πούμε, στο Φάουστ. Και κάποια στιγμή εμένα μου είχε έρθει μια πρόταση από ένα κρουαζιερόπλοιο. Και μου λένε: ψάχνουμε τραγουδιστές. Θέλεις να έρθεις, θα ταξιδεύουμε τον κόσμο και θα τραγουδάς μαζί μας, ξέρω εγώ, κάθε μέρα. Εγώ στην αρχή όταν το είδα, λέω: είναι σκάμ. Δεν παίζει τώρα κάποιο να μου ζητάει κάτι τέτοιο από πού και ας πού. Και εν τέλει πέρασα από οντισιόν και πήγα σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο, παιδιά.
0: Πού πήγαινε?
2: Και 2024 με 2025 ήμουν σε ένα κρουαζιερόπλοιο και τραγουδούσα. Και είχαμε πάει, πέρασαμε από Αφρική, έλα, Ισπανία. Δηλαδή ήταν απίστευτη εμπειρία.
1: Πού σε βρήκαν όμως και σου το ζήτησαν αυτό?
2: Από τα social media, από φαντάζομαι. Social media. Γιατί εγώ ανέβαζα διασκευές. Και κάποια στιγμή εγώ το παθαίνω εκεί πέρα και λέω: ναι, αλλά θέλω να το τρέξω με τη δική μου καριέρα. Με τα δικά μου τραγούδια. Τι θα γίνει, πρέπει να κατέβω Αθήνα. Τότε γίνεται viral το ατελιέ. Και λέω: είναι το τέλειο moment να γυρίσω Αθήνα να κάνω την καριέρα μου. Γυρνάω Αθήνα, νέκρα. Δεν έχω τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε προτάσεις ούτε τίποτα. Σκέψω ότι κάνω και τη μέρα θετικής ενέργειας, ας πούμε, παίζω και εκεί πέρα. Τίποτα, ρε παιδί μου, δεν κινούταν κάτι. Okay. Και είχα πιάσει και μια δουλειά σαν σε σέρβις, σε ένα μαγαζί, που εκεί είχαμε θέματα γιατί μου έλεγαν: πριν να αποφασίσεις τι θα κάνεις, εμείς δεν μπορούμε να σου δίνουμε συνέχεια άδεια για πρόβες. Θέλουμε να είσαι εδώ. Οπότε δεν έχω δουλειά ούτε σέρβις, ούτε μουσική. Και λέω: εγώ μουσική θέλω να κάνω. Okay. Παίρνω ένα ηχείο και βγαίνω στον δρόμο. Οπότε όλο το καλοκαίρι αυτό που μας πέρασε, έπαιζα στον δρόμο.
1: Μοναστηράκι.
2: Μοναστηράκι, Ερμού, λίγο Αεροπαγίτου. Έψαχνα μέρη. Μια φορά είχα πάει και Κηφισιά, να δω πώς είναι ο κόσμος.
1: Μόνος σου.
2: Μόνος μου.
0: Με την μπάντα του.
2: Μόνος. Το οποίο ήταν πολύ.
1: Κάποιοι
2: βγαίνουν με μπάντα.
1: Εγώ σου λέω στα παιδιά που σας είπα πριν, ήταν δύο παιδιά. Ναι.
2: Όχι, βγήκα μόνος μου, αυτό ήταν πολύ σκληρό. Δηλαδή τώρα να στείνω το ηχείο και στη μέση του πουθενά ξαφνικά. Να ξεκινάω το πάρτι. Εγώ έλεγα full Elvis Presley, έλεγα κομμάτια άλλο στυλ, ας πούμε, στο δρόμο. Πιο να περάσουμε καλά,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Σταμάταγε ο κόσμος.
2: Έβγαζα ένα μεροκαματάκι, ρε παιδί μου, έβγαζα ένα πενταρικάκι, ας πούμε. Θα έβγαινε, όχι πάντα, άλλες φορές τύχε να μην βγάζω λεφτά, αλλά απλά να γουστάρω που τραγουδάω και να κάθομαι 5 ώρες στο ίδιο σποτ και να τραγουδάω, ας πούμε.
0: Okay.
2: Εντάξει, για μένα αυτό ήταν πολύ ζώρικο και συναισθηματικά, γιατί σκεφτόμουν ότι παράτησα μια δουλειά, ας πούμε, που βρήκα επιτέλους μετά από τόσο καιρό που είμαι σε κουζίνες, σε ένα κρουαζιερόπλοιο για να γυρίσω να κάνω τη μουσική μου, και τώρα τραγουδάω στο δρόμο. Ναι. Δηλαδή, σε φάση, έχω κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και εκεί που νόμιζα ότι έχω κάνει το μεγαλύτερο μου λάθος, γράφουμε το Φέρτο. Ανακοινώνει η ΕΡΤ ότι θα κάνει το Sing for Greece και λέω: λες. Να είναι η στιγμή. Λες τώρα να γίνει το twist.
1: Μέχρι τώρα δεν έχεις κανένα γνωστό πουθενά, εσύ, έτσι?
2: Δεν έχω γνωστούς. Είμαι λίγο. Με γνωρίζει κόσμος μέσω του ατελιά, αλλά δεν κλείνω δουλειές.
0: Όχι αυτό, δηλαδή, τώρα το buzz, κατάλαβες.
1: Ναι, για πες. Και στέλνεις το τραγούδι.
2: Και στέλνουμε το κομμάτι. Περιμένουμε. Εντάξει, εμένα γενικά δεν με έκλειναν, ρε παιδί μου, τόσο μαγαζιά και έτσι. Τους φαινόμενα λίγο too much. Έλεγαν: τώρα μπορεί να έρθει ο άλλος, χορεύεις πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, εγώ πήγαινα σε κάτι. Είχα κάνει ένα live σε ένα μαγαζί στην Γλυφάδα. Με είχαν καλέσει κάποια στιγμή. Λέω: πω, τέλειο, τώρα θα κάνω live εκεί. Και μου λένε: πρόσεχε το όμως, γιατί ο κόσμος εδώ είναι λίγο περίεργος. Και λέω: παιδιά, εγώ έχω βάλει στην playlist τη Λευτέρη Πανταζή όμως. Μου λένε: δες το αν σε παίρνει. Και στο τέλος. Ήταν όλοι όρθιοι και χόρευαν Λευτέρη Πανταζή.
0: Αφού ο Λευτεράρας είναι από κάτω.
2: Ναι. Δηλαδή ξέρω να διασκεδάζω τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά δεν έβρισκα, ρε παιδί μου, κάπου εκτόπισμα, τέλος πάντων. Εν τέλει, αυτό το οποίο τους ενοχλούσε, το πόσο χορεύω, ας πούμε, είναι αυτό το οποίο με έκανε.
0: Να διακριθώ,
2: ας πούμε, μετά από το βίντεο, ας πούμε, στο πορτοκαλί κουτί. Που χορεύω, είχε γίνει χαμός, θυμάμαι ότι εκείνο το βράδυ.
0: Το γράφανε και ο Γρηγόρης εδώ πέρα. Και
1: το κάνει.
2: Καλά, ο Γρηγόρης, ό,τι καλύτερο.
0: Που είχε κάνει το βίντεο.
2: Ναι.
1: Για πες, και στέλνεις το τραγούδι και σε πήραν τηλέφωνο.
2: Δεν με πήραν τηλέφωνο, περιμέναμε να μάθουμε ποιοι έχουν περάσει αρχικά. Είχε περάσει ένας μήνας, νομίζω. Είχαμε πολύ άγχος για το τι θα γίνει, για το αν ο κόσμος θα το πιάσει. Γιατί είναι και πολύ διαφορετικό και σαν ήχος και σαν σε BPM, σε ρυθμός, πολύ γρήγορος, που δεν έχουμε συνηθίσει τόσο το ελληνικό μας αυτή, ας πούμε, τόσο γρήγορους ρυθμούς. Οπότε βγαίνει το βίντεο εκείνο και θυμάμαι την επόμενη μέρα ξυπνάω και να γίνεται χαμός στα social, να μου στέλνουν μηνύματα που έκλαιγα εγώ την επόμενη μέρα, δηλαδή δεν μπορούσα να το πιστέψω. Βλέπαμε reaction videos, έβγαζαν εφημερίδες, ακύλα στη φόνα. Λέω ρε φίλε τι γίνεται, ναι, τι έχει συμβεί, ναι, ναι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
1: Και εντάξει, μετά, όταν άκουσες όλα τα υπόλοιπα όμως δεν κατάλαβες ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό, ότι ξεχώριζε.
2: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Βέβαια εντάξει δεν μπορούσα να είμαι σίγουρος γιατί ήμουν ένα outsider, κατάλαβες, ήμουν ένα dark horse χωρίς γνωριμίες, χωρίς να είμαι στο χώρο, οπότε έλεγα εντάξει μέσα έχω ρε φίλε, είναι Ευαγγελία, είναι Μαρσό,
1: good job, ναι.
2: Είναι ο good job. Θέλω πω, υπήρχαν πολλά άτομα εκεί πέρα που ήταν πολύ ταλαντούχα, υπήρχαν ωραία κομμάτια, οπότε λέω, δεν ξέρω τι μπορεί
0: πάντως
2: να συμβεί.
0: Εδώ εμείς όταν βγήκαν τα τραγούδια, γιατί το κάνουμε δύο χρόνια εδώ με την Ελίνα, με την Eurovision.
1: Το κάναμε και στην Κλαβδία.
0: Το κάναμε και στην Κλαβδία πέρυσι. Όταν βγήκα τα τραγούδια, είπαμε.
1: Ακούμε λίγο το κάθε
0: ακούμε
1: τραγούδι.
0: Ακούμε το κάθε τραγούδι και λέγαμε, είπαμε και δύο Ακύλα και ίσως good job Νίκη, δηλαδή μεταξύ ναι, εσάς ναι. των δύο.
1: Ναι. Ναι. Ξέρεις τι με συγκίνησε πάρα πολύ και το είχα πει και στην εκπομπή στην τηλεόραση, ότι όταν πήρες το εισιτήριο για να φύγεις, όλοι οι υπόλοιποι σε αγκάλιασαν και φάνηκε ότι χάρηκαν πάρα πολύ με σένα και οι υπόλοιποι υποψήφοι που και εκείνοι αυτοδιεκδικούσαν.
2: Ναι. Ήταν πολύ όμορφο γενικά το γεγονός ότι ήμασταν κάπως όλοι μαζί. Δεν υπήρχε ρε παιδί μου αυτός ο ανταγωνισμός τύπου δεν σου μιλάω στο διάδρομο ή δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορεί να λειτουργούν αυτά. Ήμασταν όλοι κάπως, περνάμε το ίδιο, έχουμε όλοι το ίδιο στρες, το ίδιο άγχος.
0: Νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι ήσασταν και πολύ κοντά ηλικιακά όλοι οι διαγωνιζόμενοι.
2: Ναι, πιθανό.
0: Δηλαδή όλοι είχατε το συνέστημα και ένα κοινό συνέστημα επιβίωσης και ναι, να νικήσω, ναι. αλλά θα χαρώ γιατί δεν υπήρχε διαφορά ηλικίας, κατάλαβες.
1: Έχει να κάνει με τη γενιά, πιστεύεις.
0: Πιστεύω ότι ήταν η γενιά, δηλαδή όσοι πήραν μέρος ήταν η γενιά του Ακύλα. Οπότε υπήρχε και εκ πέραν του ανταγωνισμού, υπήρχε και ο σεβασμός. Ότι κέρδισε είναι φίλος μου, γουστάρ που πήγε.
2: Ναι, ναι,
0: πιστεύω
2: ναι.
0: ότι ήταν η γενιά του, καταλαβες.
2: Μπορεί να ήταν αυτό όντως, γιατί θυμάμαι ας πούμε σε γυρίσματα που ήμασταν όλοι μαζί, πόπο, ήταν ας πούμε έρχονταν η Μαρσό που ήταν κουρασμένη από... Είχε μαγαζί νυχτερινό, είχε musical, ήταν εκεί. Δηλαδή ήμασταν όλοι τόσο κουρασμένοι που λέγαμε εντάξει, όποιος πάει...
0: Χαλάλι.
2: Το αξίζει ρε παιδί μου, χαλάλι.
1: Και δίνεις το τραγούδι, βγαίνει το βίντεο στο πορτοκαλί κουτί όπως λες και μπαίνεις την άλλη μέρα και γίνεται ένας χαμός στα sites.
2: Ναι.
1: Πότε άρχισες πραγματικά να συνέρχεσαι από αυτό και να λες πάμε παιδιά, μπορεί να πάμε Eurovision.
2: Το μπορεί να πάμε Eurovision, το έλεγα ακριβώς την επόμενη μέρα. Λέω εντάξει, αφού υπάρχει αυτό το hype και ο κόσμος τώρα στο TikTok ανεβάζει βίντεο, μου στέλνουν μηνύματα, γίνεται τόσο χαμός.
0: Πάντως στο YouTube ήσουν το βίντεο, επειδή μπήκαμε και τα είδαμε, γιατί είμαστε κουτσομπόλες.
1: Το
0: νούμερο ένα.
2: Ναι, ναι, και σε προβολές δηλαδή.
0: Αυτό λέμε.
2: Πάντα
0: προβολές λέμε. Ακύλα, τι προβολές λέμε.
2: Έτσι,
0: έτσι.
1: Να σε ρωτήσω, έπαθες κάτι. Crash out συνέβη.
2: Crash out. Νομίζω όχι. Βασικά ήμουν κάπως έναν αυτόματο πιλότο μετά από λίγο. Πήγαινα απλά στις συνεντεύξεις μου, έκανα τις δουλειές μου, έκανα το styling. Κατάλαβες. Δηλαδή, απλά σε αυτόματο πιλότο. Που σε αυτόματο πιλότο είμαι ακόμη.
0: Ρομποτική.
2: Να σου πω την αλήθεια. Είμαι λίγο σε ρομποτική γιατί η αλήθεια είναι πως από το Sing for Greece δεν έχω κάτσει στιγμή. Τώρα δηλαδή θα κανονίσω τις διακοπές μου.
1: Κάποια στιγμή που ξάπλωσες στο κρεβάτι
0: σου. Τώρα να τα κάνετε που στενή.
1: Όταν ξάπλωσες κάποια στιγμή στο κρεβάτι σου μόνο σου και κοιτούσες το ταβάνι. Τι σκεφτόσουν.
0: Δύο πιτόγυρα.
1: Σταμάτα.
2: Έλεγα. Αυτό στη Βιέννη το σκεφτόμουν φουλ. Υπήρχαν πολλές στιγμές που έλεγα τι συμβαίνει. Δηλαδή θυμάμαι ότι στο pre-party της Ολλανδίας που με είχαν καλέσει και είχα πάει και είχα τραγουδήσει, είχαμε βρεθεί λίγο με το κοινό, με τον κόσμο, με τους fans, τους Eurofans. Και μου είχαν δώσει τόσα δώρα, τόσα γράμματα. Και μετά γύρισα στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστώ πριν το βραδινό show. Και τα είχα απλώσει όλα στο κρεβάτι και λέω τι συμβαίνει και ξάπλωσα έτσι
0: στα γράμματα
2: σαν αστερία ανάμεσα στα γράμματα και λέω
0: κινηματογραφικό πλάνο
2: ναι ρε φίλε λέω μου αξίζει
1: γιατί αυτό που περιγράφει ήταν ξέρω εγώ Απρίλιος Μάρτιος και το καλοκαίρι πήρα από αυτούς τους μήνες ήταν
0: στην Ερμού
2: αυτό και για μένα ήταν τόσο μεγάλο το...
0: Η αλλαγή
2: που συνέβη.
0: Έτσι γίνεται όμως φίλε στη ζωή. Από τη μια μέρα στην άλλη, αυτό. Πίστεψέ το δηλαδή. Και σου εύχομαι σε πάρα πολλές τέτοιες εναλλαγές προς το καλύτερο.
2: Μακάρι. Έχουμε βγάλει και το άλμπουμ μας τώρα, το Press Start.
0: Χαμός.
2: Το οποίο έτσι είναι μέσα στο σύμπαν του Φέρι το ηχητικά. Έχουμε και την παλάντα μας το μέλι μέσα. Αλλά ήθελα πολύ να δημιουργήσω αυτό το άλμπουμ. που πραγματικά νομίζω σε ταξιδεύει σε κόσμους και κάπως έχει κάτι, ένα μυστικό συστατικό μέσα που σου φτιάχνει την διάθεση, νιώθω. Έτσι σου δίνει
1: αυτό
2: ενέργεια.
1: Αυτό κάνεις και εσύ όμως.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θετικό, είσαι πολύ θετικό.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Με το χαμόγελο.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω τις μαύρες μου βέβαια και εγώ.
0: Όλοι,
2: νομίζω,
0: όλοι, όλοι. Η Ελίνα κάθε μέρα με τις μαύρες.
1: Πάμε να ακούσουμε Ακύλα και επιστρέφουμε.

0: Ο Ακύλας λοιπόν ζωντανά στον Σφαίρα 102.2, Ακύλα Τεκίλα.
1: Ακύλα
2: καινούργιο
1: τεκίλα.
2: Αυτό, ε.
0: Καινούργιο, πες μας για το άλμπουμ.
1: Καινούργιο, ναι, είναι από το άλμπουμ που φτιάξαμε.
2: Πόσα τραγούδια.
1: Το Press Start έχει 8 κομμάτια.
2: 8.
1: Είναι γενικά όλα ανεβαστικά, έχουν σκοπό να σου ανεβάσουν τη διάθεση. Θέλαμε να δημιουργήσουμε και μερικά έτσι... Σύλλη, έτσι, χάζα τραγουδάκια που ο σκοπός τους είναι.
2: Είναι και η περίοδος τώρα για τους χαζούς.
1: Έτσι, ακριβώς. Είναι να σε κάνουν. Είναι να σε κάνουν.
2: Το καλοκαίρι έχει έξαρση λίγο.
1: Είναι ο ήλιος που σε ζαλίζει.
2: Τώρα με τη ζέστη.
0: Πώς βγαίνουν οι γρήπες το Γενάρη.
2: Λέμε, ναι. Τώρα βγαίνουν κουνούπια και χαζοί τέτοια εποχή.
1: Είναι ο ήλιος που λίγο σε ζαλίζει και.
2: Οπότε είσαι έξυπνος, καλά έκανες.
1: Οπότε αυτό θέλουν. Αλλά... να κουνηθούν σώματα τώρα.
2: Για κάποιον που συντονίστηκε τώρα, να πούμε, έχουμε τον Ακύλα εδώ από τη 6 με την Τεχνόπολη λίγο να μας πει τι γίνεται.
1: Σωστά, σωστά. Να πω ότι 30 Ιουνίου είναι η μεγάλη μας συναυλία στην Τεχνόπολη, όπου θα έχουμε guest τον Παπαζό και θα πούμε μαζί το ατελιέ, εννοείται. Και θα έχουμε guest και την Αντιγόνη. Έτσι, να πούμε λίγο τζάλα, να κουνηθούμε πάνω στο stage. Έτσι, θα γίνει ένα mini reunion, ας πούμε. Η συναυλία αυτή, παιδιά, έγινε με σκοπό ο κόσμος για αυτές τις 2 ώρες να ξεχάσει λίγο τα προβλήματά του και να... Όχι να χαζέψει, ας πούμε, αλλά λίγο να χαλαρώσουν λίγο οι μύσεις του εγκεφάλου, ρε παιδί.
2: Εμένα μ' αρέσει και η Τεχνόπολη πολύ. Μ' αρέσει και η Τεχνόπολη πολύ.
1: Σαν χώρος.
2: Σαν χώρος.
1: Και για μένα δηλαδή.
2: Είναι κλουβί η Τεχνόπολη. Δηλαδή μαζεύει τον κόσμο, δεν έχει χασούρες. Δεξιά-αριστερά τους έχεις όλους μπροστά σου, είναι φοβερά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι θα περάσω πάρα πολύ όμορφα. Μέσα στο. Στο live αυτό λέω κομμάτια μου από την παλιά μου δισκογραφία και από το καινούργιο μου άλμπουμ, αλλά φυσικά δεν λείπουν και διασκευές. Κάποια στιγμή σταματάνε όλα και γίνεται όλο αυτό το stage ξαφνικά μπουζούκια και χορεύουμε Ρία Ελληνίδου και είσαι μια θεά. Λέμε αναβίση, εννοείται τις μπαλάντες μας.
0: Πες μου αγαπημένη σου διασκευή.
1: Αγαπημένη μου διασκευή, νομίζω ότι στο live στην Τεχνόπολη μου αρέσει πάρα πολύ το θέλω, το θέλω από παρατράγουδα, Καρβέλας.
2: Okay.
1: Έχουμε βάλει μέσα και μου αρέσει πάρα πολύ και το χωρίς εσένα, της Ευσταθία,
0: ναι.
1: Της Ευσταθίας που έχουμε βάλει. Έχουμε αλλάξει και λίγο τους στίχους, χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ντορίτος χωρίς γλουτένι και έτσι. Εντάξει, ανυπομονώ πραγματικά για αυτή τη συναυλία. Γιατί είναι και υπερπαραγωγή, έτσι. Πάνω στο stage έχουμε φτιάξει έναν ολόκληρο κόσμο. Έχουμε τσουλήθρες, κούνιες, θαλάμους, φώτα, αυτοκινητάκια πάνω στο stage έχουμε φτιάξει.
0: Έχετε κάνει τεράστια.
1: Υπερπαραγωγή, ναι, σου λέω, ναι. Γίνεται χαμός. Οπότε έχει πέσει πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: και χρήμα εννοείται για να γίνει αυτό το show.
2: Πόσο κόσμο, 6-7, πόσο θα πάρει, πόσο έχει
1: κλείσει. Χαμός, ναι. Ελπίζουμε να γίνει. Πάει καλά γενικά η κυκλοπόληση. Και...
2: Κάποιος που θέλει τώρα να μπει να πάρει εισιτήριο.
1: Μπορεί να μπει να πάρει. Εννοείται, υπάρχουν εκείνες θες και εννοείται και στην είσοδο θα υπάρχουν εισιτήρια.
2: Okay.
0: Και εμείς εδώ δίνουμε προσκλήσεις δωρεάν για τους ακροατές του Σφαίρα και μόνο.
1: Σωστό,
0: έχουμε
1: σωστό.
0: Δώσει να έρθουν να σε γνωρίσουν και από κοντά.
1: Ανυπομονώ.
0: Έχουν γενικά... κερδίσει 10 υπερτυχεροί.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που. Σε αυτές τις συναυλίες
2: θα τα βγάλουμε όλους. Μας έλεγε πριν, είχαν κερδίσει, λέει, σε μια συναυλία Meet and Greet. Είχαν έρθει 10 παιδιά. Τα βλέπω, λέει, βγάζουμε φωτογραφίες και βλέπα τα άλλα τα παιδιά έξω στα κάγκελα που ξεροστάλιαζαν και αυτά και λέγανε μια φωτογραφία εμείς. Και κάνω, λέει, τη μέση στην τρέλα μου και λέω, θα βγάλω φωτογραφία με όλους. Και έφυγα, λέει, μετά από 4 ώρες.
1: Ναι, δεν γινόταν να με βγάλω.
0: Μπράβο σου. Όμως.
1: Είμαι τόσο ευγνώμων και χαρούμενος που όλος αυτός ο κόσμος τόσο καιρό με έχει στηρίξει σε μηνύματα, σε. Με τον τρόπο του, με την ψήφο του, που χαίρομαι τόσο πολύ που επιτέλους θα έρθουμε κοντά με όλους αυτούς και θα ζήσουμε μια προσωπική στιγμή εκείνη την ώρα. Το live δηλαδή εκείνο το 2ωρο είναι μια στιγμή που θα μοιραστούμε.
0: Βέβαια.
1: Είναι άλλη ενέργεια και χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους θα έρθω κοντά με όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσο καιρό είναι δίπλα μου.
2: Ωραία πράγματα.
0: Δεν μου λες, μας είπες πριν για το χαρτάκι που έχεις γράψει με τον στόχο των 3 ετών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις γράψει κάποιο χαρτάκι για τον επόμενο στόχο.
1: Όχι, δεν έχω άλλο χαρτάκι. Τώρα απλά αυτόματος πιλώντας πηγαίνουμε, απολαμβάνω. Ετοιμάζουμε το επόμενο άλμπουμ ήδη. Είναι έτσι στα σκαριά.
2: Γράφεις κιόλας,
1: Εννοείται, ναι, γράφω μουσική στίχο. Έχω υπογράψει και στο Press Start. Και εντάξει, και το επόμενο άλμπουμ θα δώσω πολύ τσιφτε τέλη.
0: Ναι.
1: Θα δώσω τσιφτε τέλη.
2: Ποιος είναι ο καλλιτέχνης που θα ήθελε να συνεργαστείς?
1: Και εντάξει, και το επόμενο άλμπουμ θα δώσω πολύ τσιφτε τέλη.
0: Ναι.
1: Θα δώσω
2: ποιος είναι ο καλλιτέχνης που θα ήθελε να

0: Και μετά σίγουρα θα με διέφερε Φουρέιρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Βάραμε
1: είναι... κάτω στα χταπόδια.
0: Ναι, η κοπέλα.
1: Έρχομαι,
0: είναι...
1: και, έρχομαι και στο βίντεο κλιπ. Έρχομαι στο βίντεο κλιπ σα να κάνω το
0: Έρχεσαι.
1: Πτώμα. Ναι, ρε.
0: Οπότε αν το κανονίσουμε, Ελένη, το έχει πει.
1: Ρώτα, ρώτα εδώ την Ελένη. Τη έχω τρομερή εκτίμηση. Ανεξαρτήτου του τι έχει καταφέρει σαν τραγουδίστρια ή σε καλλιτέχνηδα. Επειδή εγώ δούλευα και στο ΜΑΤ 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Την ξέρω από του Μυστικ. Το μηδέν. Κατάλαβες, έχω ζήσει όλη την πορεία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εργάτρια από την Ελένη.
0: Πόσο σκληρά έχει
1: δουλέψει. Πόσο σκληρά έχει δουλέψει και ό,τι έχει καταφέρει το αξίζει μέχρι το τελευταίο μπρούτζινο κέρμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τόσο καλό παιδί, τόσο για την Ελένη. Δηλαδή, αν με πάρει τώρα η Φουρέιρα και μου πει: Νίκο, θέλω να έρθει να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ για να χορεύει κολοτούμπες. Να κάνω και την Ελένη, θα έρθω. Γιατί όποτε τη χρειαστήκαμε κι εμείς, ήρθε και μας στήριξε. Ναι. Επί εποχές Netflix και τέτοια τώρα.
2: Για πες άλλο, τρίτο όνομα.
0: Και μετά στο τρίτο όνομα θα βάλω δύο ονόματα γιατί δεν μπορώ να διαλέξω.
1: Ναι.
0: Θα βάλω Αναβίση, είναι απόλυτη. Παιδιά, ποιος δεν θέλει να κάνει.
2: Ποιος δεν θέλει
0: να Αναβίση.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: εκεί έρχομαι εγώ να κάνω το πτώμα.
0: Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά έχουμε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η Έλληνα Παπαρίζου. Και είναι και άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μιλήσει κιόλας και μέσα κατά τη διάρκεια της Eurovision με έχουν συμβουλέψει, μου έχουν στείλει μηνύματα. Οπότε εντάξει, το εκτιμώ πάρα πολύ. Και θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνεργαστώ. Γενικά είμαι ανοιχτός για συνεργασίες και πιστεύω ότι αυτές οι συνεργασίες.
1: Πάρτε τώρα τηλέφωνο.
0: Πάρτε τώρα τηλέφωνο.
2: 2-11-700-79-31.
1: Όποιος θέλει συνεργασίες με τον Ακύλα, πάρτε τώρα ένα τηλεφωνάκι.
0: Γιατί με μια συνεργασία, ρε παιδί μου, δημιουργεί ένα παιδί από. Εσάς τους δύο που θα βγάλει κάτι καινούριο. Δεν ξέρεις τώρα τι ήχο μπορεί να έχει. Δηλαδή είμαι ανοιχτός να κάνω και παραδοσιακό κάποια στιγμή. Και τα πάντα. Δηλαδή είμαι experimental άτομο.
1: Για να ξέρεις πόσο ρομποτική είναι οι ακροατές μας. Είπαμε πάρτε τώρα τηλέφωνο και έστειλε η Μαρία. Βέρτης Μαρία. Για να επειδή δίνουμε και στο Ελάν. Και οπότε μόλις με πάρτε τώρα τηλέφωνο, νομίζανε ότι άνοιξε διαγωνισμό.
0: Τέλειο.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Α, έχουμε break.
1: Break. Θα
2: break
1: θα και τον αποδεσμεύσουμε τώρα τον άνθρωπο.
2: Γιατί έχουμε και παιχνίδι.
1: Α, έχουμε και το παιχνίδι, ναι.
2: Ναι, σωστά, οπότε μετά σωστά. Το break θα παίξουμε με τον Ακύλα.
1: Το ξέχασα.
3: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
4: Ήρθε καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
1: Ωραίο!
4: Σ' αρέσει.
5: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
3: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
2: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
1: Και τώρα ακμή.
2: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα

0: πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
1: 21.
2: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
1: Τα Leroy Merlin.
2: Μα δεν αρχίζουν από φι.
1: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
5: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
6: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
5: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παρέα με τον Ακύλα στα 44 μετά τις 6. Μια συνέντευξη που έχει διαρκεί 44 λεπτά και λέμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει από τις Σέρες, φτάσαμε στην Αθήνα, πήγαμε Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε κάνει οδηπορικό ολόκληρο.
0: Μαγειρικές.
1: Ταξιδιωτική εκπομπή σήμερα.
0: Αυτά, φτάσαμε στην Αθήνα, περάσαμε από Eurovision και τώρα που πάμε.
2: Τα πιο spicy τα λέμε στα διαλύματα, έτσι βέβαια.
1: Αυτά δεν βγαίνουν στον αέρα.
2: Δεν βγαίνουν στον αέρα.
1: Αυτά θα μα πει έναν πρώτο ακροματικότητα. Νικόλα, μόνο δεν μα το δίνει.
0: Μόλις τελειώσει και χαλαρώσεις, θα σου πω κάτι.
2: Θα έρθω για μια αποκαλυπτική πραγματική συνέντευξη.
0: Εμένα δεν μ' αρέσουν οι συνεντεύξεις, δεν δίνω συνεντεύξεις, δεν είμαι πολύ υπέρ. Εγώ πήγα στην Ελλήνα, πρώτον γιατί ήταν συνεργάτη.
1: Στο Unblock, έχω ένα podcast.
0: Πήγα στην Ελλήνα και πήγα για να τη στηρίξω και πέρασα φανταστικά. Όταν ηρεμήσεις με το καλό και κάνεις τα tour σου, μπορείς έτσι να πας τώρα που γνωριστήκαμε να πας στην Ελλήνα. Να πεις αυτά που μας λες.
1: Δεν τον κάλεσα εγώ, τον καλή ιδέα, Νικόλα, που σ' αγαπώ. Ακύλα θα έρθεις,
2: Θα έρθω,
1: Στο Unblock.
2: Μετά το tour να είμαι έτσι πιο ήρεμος και χαλαρός, να τα πω όλα τα spice.
1: Ξέρεις γιατί το λέει, γιατί είναι...
0: Γιατί ψάχνει καλεσμένος και δεν βρίσκει.
1: Όχι, πέρα από αυτό, γιατί έρχεσαι και λες το δικό σου story. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος αντίλογος, κατάλαβες. Περνάμε ωραία. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε όλοι μαζί, μάλλον ο Ακύλας θα παίξει. Θα παίξουμε Άλλαξε το τραγούδι. Εντάξει. Mm-hmm. Ένα γνωστό τραγούδι θα σου δώσουμε και όλα τα φωνήεντα των λέξεων θα τα λες με ένα συγκεκριμένο φωνήεντο που θα σου δώσουμε εμείς. Okay.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, με ποιο θα ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε το ατελιέ που είναι και δικό του.
0: Αμέ.
1: Ωραία. Το ατελιέ θα αντικαταστήσεις όλα τα φωνήεντα με το φωνήεν Ι. Με το γιώτα.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Νομίζω το παίζαμε αυτό στο δημοτικό το παιχνίδι κιόλας.
0: Ναι, το marketing.
1: Περίμενε. Ποια χρονιά
0: πήγαινε
1: σε έκτη δημοτικού?
2: Έκτη δημοτικού πήγαινα το 2008, 9.
0: 9. Το 10. Το 9.
2: Το 10 ήμουν 11 χρονών. Έκτη δημοτικού νομίζω, ναι.
0: Το 9 προς 10 έκανα συνέντευξη στο MAD για να πάρω για δουλειά. Το 10 έκανα τα πρώτα μου βραβεία MAD. Ήταν το 10, έγινε το πρώτο MAD Walk στην Ελλάδα.
2: Και εγώ είχα γλώσσα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Και κάναμε να πω εγώ το πιο μεγάλο. Το 9 έγινε πρώτη φορά μάνα.
0: Είχε κάνει σεξ το 9.
1: Αλλά ήμουν μικρούλι. Λοιπόν, πάμε το ατελιέ με το φωνή γιώτα. 1, 2, 3 και.
2: Σε έχει δει συνεπήρτη, μη φωνήσει δυνητή. Νηλή πίση γήπη, δεν κρέτησε
1: γήπη.
2: Σ' έχει δει συνυπήρτη, μη μιλείς πεις την ειρική. Τη σύλληψη χνικήτη, πικινινίσδη θηβρή.
1: Μπράβο!
2: Εντάξει, χαμός.
1: Νικόλα, κάτω και σημεία.
2: Με κάποιο της Φουρέιρα.
1: Με το έλα να πάμε σε ένα μέρος άνθρωπος να μην υπάρχει. Όλα με αλφα. Ένα, δύο, τρία και.
0: Έλα να πάμε.
1: Όχι έλα.
0: Αλλά να πάμα σαν αμάρος.
1: Μάρας.
0: Μάρος.
1: Μάρας.
0: Αμάρας, ναι. Άνθρωπας.
1: Να μάν.
0: Απάρχα. Αούτε. Άτε νέας. Άτε γάρας.
1: Ατανάς. Όλα
0: αλφα σου. Ατανάς. Άτα γάρας. Μάνα να μαστά.
1: Μανάχα.
2: Είσαι πολύ καλός.
0: Λες και μιλάμε Αβανέζι. Δύσκολο, φίλε. Και με αγριοφωνάρο, όχι τόσο σαν του Ακύλα.
1: Λοιπόν, και τώρα.
2: Εσύ τι θα μας πεις?
1: Όχι, εγώ δεν λέω.
2: Δεν.
0: Είναι μάνα. Μικρή παιδιά.
1: Λοιπόν, να παίξουμε και το φέρτο. Όλα τα φωνήεντα του φέρτο με όμικρον, με ο. Αχ, και αγγλικό, real estate. Για πάμε.
2: Ρόλο στο φόρτο. Σωσόμο τόνο φόρτο. Χρώσο ρολόγιο.
1: Γιόλο.
2: Ζώνορ σολό φόρτο. Λόδορ πολτό φόρτο. Κόσκοργο φόρτο. Ρόλο κορς. Γιότμο στόρς. Σόπο φόρτο.
1: Μπράβο!
2: Έτσι αν το έλεγα. Για να είμαι καλύτερα.
0: Γιατί τα λες με τη μία.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Θέλει και ευφυΐα για να το κάνεις.
1: Λοιπόν, Ακύλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Τα είπαμε πολύ ωραία. Ήρθε και το καφεδάκι μου εδώ πέρα.
1: Θα τα πούμε την Τρίτη, 30 του μηνός, 30 Ιουνίου. Τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Την Τρίτη, λοιπόν, που μας έρχεται στις 9 το
2: βράδυ. Έτσι, ωραία κλείνει ο Ιούνιος.
1: Όλοι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ζωντανά ο μοναδικός υπέροχος Ακύλας.
2: Έτσι, να το
1: με
2: σπάσουμε.
1: Το Press Start Summer Tour Powered by the E.
2: Ακριβώς. Θα χορέψουμε, θα πούμε τις μπαλάδες μας, θα συγκινηθούμε, θα τραγουδήσουμε, θα βγούμε στις φωτογραφίες μας. Και έχουμε guest να πω ξανά την Αντιγόνη. Θα έρθει να πούμε το Τζάλα. Και τον Παπαζό να πούμε το ατελιέ μας.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι γερός.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα.
0: Εγώ σας θα ευχαριστώ. Σου ευχηθώ, ανεξαρτήτου του τι θα συμβεί στη ζωή σου, αυτή τη γλυκύτητα και τον αυθορμητισμό να μην την αλλάξεις ποτέ. Γιατί θα είναι τα, πιστεύω ότι θα είναι τα δύο σου, έτσι, όσο σε ξέρω, 45 λεπτά, τα δύο εφόδια που θα σε οδηγήσουν ακόμα πιο ψηλά. Γιατί τώρα έχεις αυτό που δεν είχες. Την αναγνωρισιμότητα, κατάλαβες. Ναι. Οπότε, αν κρατήσεις τα στοιχεία και την ταπεινότητα αυτή, θα πας ακόμα και ψηλά.
1: Το χαμόγελο, αυτό το φωτεινό, το χαμόγελο
2: παιδιά.
1: Για πάντα.
2: Ευχαριστώ,
1: να το
2: ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Ακύλας!
1: Ακύλας!

0: Ερντογάν.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
0: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, ετοιμοθάνατο. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
2: Πέθανε.
0: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα σου. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίσματο αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
3: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
10: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο!
15: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
18: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
19: Ναι, πρόεδρε.
2: Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
2: Όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
11: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
18: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
21: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: χαλασμένα.
1: Είναι ο Απόν και η Καντάδα στον Σφαίρα 102.2, υπέροχος ο Ακύλας που τον φιλοξένησαμε λίγο νωρίτερα και πάρα πολύ ωραίο παιδί και πόσο έτσι χαρούμενος και χαμογελαστός.
2: Ευγενική φυσιογνωμία.
1: Πολύ, πολύ, πολύ θετική ενέργεια. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως κάθε απόγευμα, 5 με 8 απογευματινό Σφαίρα. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το sfaira.gr ή από το application βεβαίως. Φιλιά στο Μαράκι, η Ειρήνη, η Αναστασία, η Ευαγγελία, όλοι εσείς και βεβαίως και στο application το οποίο το κατεβάζετε από iOS και Android εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε τώρα μια σκηνή 7 και 10. Τι λες Νικόλα μου?
3: Και δεν παίζουμε.
1: 2-11-700-79-31. Πάμε για Pizza Fan και Water Fan Water Park. Ας ξεκινήσουμε με Water Fan Water Park και μετά έχει ο Θεός, έτσι.
3: Έχει.
1: Λοιπόν, γιατί πότε ήταν που δεν είχαμε κανένα νικητή προχθές?
3: Όχι, μάλλον.
1: Που πάλευαν. Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Πάμε να ξεκινήσουμε με οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fan Water Park.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Το όνομά σου?
4: Γιώτα.
3: Από πού Γιώτα μου?
4: Τώρα είμαι στην Πετρουράλη.
3: Α, πάρω. Έχει κίνηση?
4: Χαμός.
3: Χαμός Γιώτα μου. Κουράγιο. Πάμε να παίξουμε Γιώτα. Έλα.
4: Δεν το άκουσα πολύ καλά. Άλλη μία. Άλλη μία.
3: Είναι εύκολο.
4: Άσε να λέει.
3: Όχι ρε Γιώτα. Λογαριασμός. Λιώνει.
5: Λίγο το λογαριασμό.
3: Γεια σου Γιώτα.
4: Γεια.
3: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Γεια σου, το όνομά σου?
6: Ο Νικηφόρος είμαι.
3: Έλα Νικηφόρε, πάμε να παίξουμε αδελφέ μου.
6: Πάμε, πάμε.
3: Καλά, εντάξει.
6: Η αδελφή δεν ακούστηκε πολύ καλά.
3: Πάμε ξανά.
6: Το λογαριασμό τον άκουσα.
3: Πάμε ξανά. Θέλω να πάω σαν τρελός εκεί.
1: Α, ναι.
6: Δεν είναι τόσο τρελό, σε αγαπάω.
3: Ναι!
1: Μπράβο!
3: Πάρτε με στο Βέρτι, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Έναν φίλο. Αν ακούει ο κουμπάρε μου, ένα φίλο μου που κάναμε παρέα παλιά. Α, με πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει αύριο έχουμε ένα τεσάρι, Νικόλα. Πάμε να πιούμε ένα ποτό, ρε αδελφέ. Πώ ήταν στο σπιρτόκουτο? Ένα ποτό, ρε αδελφέ. Ένα ποτό πάμε να πιούμε. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία του φίλου, έχουμε κόμπο Pizza Fan. Λαχταριστή πίτσα, λαχταριστή μαγαρονάδα και λαχταριστό μπέργκερ. Από πάρα πολλές συνταγές. Δηλαδή, μόλις σας πάρουν τηλέφωνο και σας πούνε ή σας στέλνουν το μήνυμα ότι έχετε κερδίσει, έχετε πάρα πολλές επιλογές. Μπορεί να κάνετε ένα συνδυασμό ό,τι θέλετε. Μπορεί να πάρετε μια πίτσα μπιάνκα με λευκή, έτσι, με λευκές σάλτσες. Μπορεί να πάρετε με κόκκινες σάλτσες, μακαρονάδες με λευκές, με κόκκινες και μετά να πάρετε και μια μπεργκεράδα Texan με onion rings και έτσι τίποτα bacon και τέτοια και να είστε στον αφρό. Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα.
3: Το όνομά σου?
7: Θάνος.
3: Πάμε Θάνο, πάμε. Εντάξει, okay, βάλε και την προπέδα.
1: Πάμε.
3: Θάνο.
8: Πάμε.
7: Άλλη μία, δεν σε ακούω παιδιά, είμαι στο αυτοκίνητο.
3: Ναι.
1: Πάμε.
7: Στο αυτοκίνητο.
3: Γεια σου Θάνο.
1: Βάλ το λίγο αυτό το τραγούδι.

0: δεν είναι.
1: Για Γονίδη ήταν αυτό, για Γονίδη.
0: Του Γονίδη είναι το τραγούδι. Το έχει γράψει ο Γονίδης.
1: Για Γονίδη, για Γονίδη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Η Κλέρι.
1: Γεια σου Κλέρι μου, πάμε να παίξουμε.
2: Δεν άκουσα καθόλου.
1: Πάμε ξανά. Δεν το ξέρω.
2: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
2: Όχι. Μας
1: αγγιά στη φτωχιά σου Κλέρι.
2: Δεν πειράζει, γεια σας.
1: Δεν πειράζει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Σπύρος.
1: Σπύρο μου, πού τηλεφωνείς?
3: Από Ολυμπιακό χωριό.
1: Πάρα πολύ ωραία, δουλεύεις εκεί, γυρνάς?
3: Γυρνάω από τη δουλειά.
1: Ωραία, πάμε να παίξουμε.
3: Για πάμε.
0: Α, είναι ένα που ξεκινάει το ίδιο με το γεια σου της Πεγκυζίνα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό, αυτό είναι? Όχι.
3: Παιδιά, δεν άκουσα τίποτα, συγγνώμη. Μιλάει
1: δεν,
3: και...
1: δεν αφήνει η παπίλα να μιλήσει.
0: Καλά, συγγνώμη. Σιγά καλέ, σιγά καλέ.
1: Πάμε, ξανά.
3: Όχι, το ξέρω.
1: Γεια!
3: Γεια! Καλώς τα Κύριακο!
1: Επίσης! Α, θυμήθηκα! Θυμήσω σου πω!
0: Ναι!
1: Καλησπέρα!
2: Ναι!
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι! Ναι, πείτε μου!
1: Το όνομά σου, σου, σου, σου!
2: Γογό!
1: Πώς?
2: Γογό!
1: Χόχο!
0: Γογό, καλέ, τι χόχο, γογό!
1: Ξέρω, μπορεί να ήταν από την Λάμψη!
0: Όχι, και Ζουζούνα!
1: Μπορεί να την Λάμψη να πούμε, ο χόχος! Έλα εγώ. Πάμε να παίξουμε. Εγώ.
2: Ναι.
0: Είναι εύκολο.
1: Ναι, άλλη μια φορά Γιάννη. Άστο βρε, άστο.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου Βασιλιά Τζούλιαν.
2: Και την καρμπή.
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Τι είσαι.

0: κόμπο από πίτσα.
1: Ωραία, αυτό το τραγούδι το έχουν αφιερώσει. Μιλούνια!
2: Καλησπέρα!
3: Καλησπέρα!
1: Θα μίλω σε λίγο το ραδιόφωνο. Έχει, ναι.
2: Καληνύχτα.
1: Επόμενη και τελευταία γραμμή. Last call. 2-11-700-79-31. Πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Τι έχει γίνει σήμερα με τα τηλέφωνα? Μας ακούτε από το διαδίκτυο? Μας ακούτε... Και τα ραδιόφωνα είναι δυνατά.
2: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, το όνομά σου?
4: Δώρα.
2: Δώρα, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Εγάλεο.
2: Πάμε να παίξουμε, φίλοι.
4: Μαζονάκης.
2: Ποιο? Mm.
4: Δεν ξέρω πού πατάω και πού πηγαίνω. Δεν θυμάμαι τον τίτλο.
2: Αρρωσταίνω.
1: Γιατί αρρωσταίνω, γιατί?
4: Έλα, μισό δευτερόλεπτο.
1: Φιλάκια πολλά, γεια! Λοιπόν, αυτό ήταν... Ξενερωσέ, στεναχωρήθηκε. Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102,2, συνεχίζουμε με Αιγαίο και Άννα Βύση. Γιάννη μου, αμέσως τώρα, στον Σφαίρα 102,2, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε.

Ματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να παρακολουθεί τα πάντα, έφτιαξε τις γειτόνισσες.
2: Σωστός.
3: Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
5: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
4: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία. Είναι
4: άμποτα για σένα και την παρέα σου.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά.

0: και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
11: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικά.

0: Αν χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
4: Αυτά και άλλα πολλά τη Δευτέρα στις 5. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι έχετε κάνει. Τι έχετε κάνει εσείς Σαββατοκύριακο, Νικόλα μου, εσύ?
5: Εγώ αύριο, επειδή έχω υποσχεθεί στην κόρη μου να την πάω στους δεινοσαύρους, ή θα την πάω στο Μουσείο Γουλανδρή, ή θα την πάω στην Κερατέα που έχει μια τέτοια με δεινοσαύρους και το περιμένει. Δηλαδή με κοιτάει τώρα, επειδή δύο μέρες δεν μου δίνει σημασία. Έμπαινα μέσα και της έλεγα και μαμά μου έλεγε. Της λέω αύριο μπαμπά, θα πάω στους δεινοσαύρους και της κάνω. Ναι, και γελάει τώρα, χαίρεται.
4: Και περιμένει αυτό.
5: Και εγώ το περιμένω πως και πως.
4: Ναι.
5: Αυτό είναι το πρόγραμμα.
4: Γιάννη μου, εσύ. Μπάνιο, Γιάννης... πού θα πας? Ναι, και πόση ώρα είναι από το σπίτι σου?
6: Μία ώρα.
5: Άστο ρε Γιάννη, πάρε από τα τζάμπο μια πισίνα.
4: Και φορτώνεις πράγματα, φαγητά, καρέκλες, τέτοια για να... Τι ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, την Πέμπτη λέω, καλά. Στις 5 τη Δευτέρα θα είμαστε παρέα. Η Ράνια Κωστάκη έρχεται από τώρα και μέχρι τις 11. Να περάσετε ωραία, ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά σε όλους, να προσέχετε.
5: Φιλιά.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επιχειρηνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ. Να δω.

0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε και θα είμαστε παρούλα μέχρι και τις 11. Ράνια Κωστάκη εννοείται πάντα με τη Love & Rose στο πλευρό μας. Αυτή την εταιρεία που μας εμπνέει για να θέλουμε να είμαστε όσο περισσότερο πιο όμορφα πλάσματα γίνεται. Ναι. Άμα δεν φροντίζεις τον εαυτό σου, δεν πρόκειται κανείς να σε φροντίσει. Εντάξει, κοίτα, στην προκειμένη περίπτωση η Δήμητρα Κατσαφάδου φροντίζει να μας προμηθεύει με τα συγκλονιστικά της προϊόντα και εμείς όμως να φροντίζουμε την καθημερινή έτσι αυτή η ρουτίνα ομορφιάς από το πρωί που σηκωνόμαστε μέχρι λίγο πριν κοιμηθούμε. Δεν θα σε βάλω για ύπνο, σήμερα είναι Παρασκευή. Εντάξει, έλα δηλαδή, γιατί τώρα που έχουμε μπει εννοώ, λίγο περισσότερο το νιώθουμε το καλοκαίρι, έχω την εντύπωση ότι τις τελευταίες 2-3 μέρες κάπως λίγο αρχίζουμε και το συνειδητοποιούμε, γιατί φέτος σαν να άργησαν όλα πάρα πολύ, σαν να έχει αργήσει γενικότερα όλο το σενάριο. Ή που θα παίζουν μάλλον όλα μαζεμένα και δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοπρολάβουμε, ή τέλος πάντων θα περάσει τόσο γρήγορα ο χρόνος που δεν θα το καταλάβεις. Δεν θέλω να σε πάω βέβαια τώρα στο Σεπτέμβρη. Όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να σου υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αφήνεις το χρόνο ανεκμετάλλευτο και να ζεις περιμένοντας κάτι. Ζήσε το τώρα. Ακούς τι σου λέω. Άσε το τι θα γίνει τώρα. Μπορεί, ας πούμε, να αργούν οι διακοπές σε καλοκαιρινές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να πας να κάνεις ένα μπανάκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βγεις μια βόλτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει σώνει και να μείνουμε στο σπίτι γιατί έχουμε δικαιολογίες ότι π.χ. είμαστε κουρασμένοι, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε παρέες. Θέλω να σκέφτεσαι ότι πρέπει. Και θέλω να το σκέφτεσαι πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή να φτάσει σε σημείο να σε καταδιώκει αυτή η σκέψη. Πρόσεξε, δεν είναι. Είναι καλή ευχή που θα σου δώσω. Ή μάλλον. Να φροντίζεις τον εαυτό σου. Να μην του χαλάς τα χατήρια. Χατήρι δεν είναι να πούμε στον εαυτό μας είμαι επιρρεπής της καταχρήσης, λέω εγώ τώρα και μ' αρέσει κάτι το οποίο δεν μου κάνει καλό, αλλά επειδή μ' αρέσει θα κάνω το χατήρι στον εαυτό μου, ενώ τα ωραία χατήρια να κάνεις στον εαυτό σου. Εντάξει, πάμε να περάσουμε όμορφα. Έχω να σου πω και από χτες συγκλονιστικές στιγμές που περάσαμε με τη Ρία Ελληνίδου, γιατί είχαμε το γύρισμα και πολύ πολύ σύντομα θα το απολαύσετε κι εσείς στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Εννοείται παρέα πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Το νου σας,

Βρενά που ήλιος βγαίνει, γιατί πάντα ρε παιδιά, πάντα μετά από την πόρα, την καταιγίδα, τις καταστροφές γενικότερα, να ξέρετε, ο ουρανός βρίσκει πάντα τρόπο να καθαρίσει και το ίδιο κάνει και η ζωή μας. Εντάξει. Και αυτό το οποίο έτσι λέω και σε μένα πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες, γιατί συμβαίνουν διάφορες αναποδιές, λέω Ράνια, από τη στιγμή που έχεις την υγειά σου, όλα τα άλλα χάνεις, κερδίζεις, ξαναχάνεις, ξαναχάνεις, ξαναχάνεις και αργείς να κερδίσεις, λέω εγώ τώρα. Μην βιάζεσαι να κρίνεις τη ζωή σου από αυτές τις δύσκολες στιγμές, γιατί όλα αυτά τα οποία, μάλλον στα οποία δοκιμαζόμαστε, ουσιαστικά αποδεικνύουμε ότι τα ξεπερνάμε, εντάξει, και γινόμαστε και πιο σοφοί, θέλω να σου πω, και μετά αυτό είναι βέβαια, να ξέρεις, το όνειρό μου, και πιο ήρεμοι και πιο δυνατοί. Η ηρεμία για μένα είναι μεγάλη αρετή. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να μην τους αγγίζουν ανόητα πράγματα, ξέρεις, καμιά φορά πνιγόμαστε μέσα σε μια κουταλιά νερό, γιατί μπορεί να είμαστε κουρασμένοι, αλλά δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε επειδή είμαστε κουρασμένοι. Οφείλουμε να συνεχίσουμε. Και να ξέρετε ότι οι πιο όμορφες, έτσι να το πω και λίγο ποιητικά, οι πιο όμορφες σελίδες στη ζωή μας γράφονται μετά από πάρα πολύ δύσκολες πίστες, δύσκολα κεφάλαια. Εντάξει, μην το ξεχνάς αυτό. Οι πληγές δεν σε κάνουν πιο αδύναμο. Είναι αποδείξεις ότι άντεξες και ότι τα καταφέρνεις, έχεις δύναμη. Δηλαδή, δεν θέλω να φοβάσαι. Θέλω να συνεχεί, βασικά δεν θέλω να φοβάσαι. Το λέω λες και ακούγεται κάτι πάρα πολύ, λες και είναι μάλλον κάτι πάρα πολύ εύκολο. Όλοι οι άνθρωποι φοβόμαστε, αλλά είμαστε θαραλέοι. Οφείλουμε να είμαστε θαραλέοι. Και το θάρρος δεν είναι να μην φοβάσαι, είναι να συνεχίζεις ακόμη και όταν τρέμεις ολόκληρη και ολόκληρος. Για δοκιμάσέ το και θα καταλάβεις τι σου λέω. Τώρα μην νομίζω ότι το παίζω έξυπνη, γιατί ακόμα και τώρα εννοείται ότι όλο αυτό το πράγμα και εμένα ταλαιπωρεί και εμένα βασανίζουν, ενώ με ταλαιπωρούν πράγματα και με βασανίζουν πράγματα, αλλά προσπαθώ κάθε φορά να συνειδητοποιώ ότι δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Αυτός ο πανικός που σε πιάνει, ότι πω τι πάθαμε, μωρέ, τίποτα δεν πάθαμε. Όσο είμαστε καλά και μιλάμε και τα λέμε, δεν πάθαμε τίποτα, εντάξει. Και γενικά να έχετε το νου σας στους ανθρώπους που αγαπάτε. Άσε με τώρα. Ναι, να τους έχετε, βασικά να μην ξεχνάτε να τους λέτε ότι τους αγαπάτε. Αυτό. Κλίμα τροπικό μου, κλίμα, μου έχει σπάσει τα νεύρα αυτό το κλίμα, αλλά είναι μια άλλη υπόθεση, ενώ το λέω χαριτολογώντας, γιατί από τη μία δεν ξέρω τι να κάνω. Λέω τώρα, σηκώνομαι το πρωί, βλέπω ας πούμε θάλασσα λάδι, λέω εντάξει τέλεια. Με το που πάω να βάλω, σου λέω τώρα κάτι, σου περιγράφω κάποιες μέρες που προηγήθηκαν, με το που πάω να βάλω, να πασαλευτώ με τα αντιλιακά μου, να βάλω το μαγιό για να βγω έξω, ξεκινάει ένας αέρας, ξαφνικά μαυρίζει ο ουρανός. Δηλαδή αυτές οι εναλλαγές όσον αφορά τον καιρό, δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και ιδίως φέτος, δεν πάει άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι δεν έχουμε πλέον εποχές. Είναι λίγο έτσι ο χειμώνας εκεί, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, που και πάλι δεν λες ότι έχουμε βαρύ χειμώνα. Πολύ βροχή φέτος φάγαμε, δεν το συζητάω. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα καλά και όλα ωραία. Πάμε για μια ανούλα που έλεγα και χθες. Εντάξει, τι έχει κάνει τώρα πάλι. Και με τα μαλλιά και με όλα αυτά που ετοιμάζει. Ανυπομονούμε για τη συναυλία.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, βασικά για ποιο λόγο μπαίνετε στη διαδικασία να ασχοληθείτε. Δηλαδή δεν έχετε δουλειές να κάνετε. Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν μου φτάνει το 24ωρο. Κάθομαι και σκέφτομαι πώς θα τα φέρω από εδώ. Δηλαδή όχι να κάτσω να ασχοληθώ τώρα και με το τι κάνει ο ένας και με το τι κάνει ο άλλος. Εντάξει, άλλο αυτό τώρα. Ξέρεις, μπορεί να βρεθείς μετά από καιρό με κάποιους φίλους και να πεις εσύ τι κάνει αυτός. Να πεταχτεί ο άλλος να πει α, καλά, δεν τα άμαθες. Έκανε αυτό και. Άλλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, αλλά σε καθημερινή βάση να δίνουμε αναφορά. Είναι, υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν αναφορά για το τι κάνουν άλλοι άνθρωποι. Εντάξει, εκτός αν είναι επάγγελμα αυτό. Δηλαδή, πραγματικά. Όπως ας πούμε και με την τηλεόραση. Ανοίγω να δω κάτι και βλέπω ένα σωρό άχρηστες πληροφορίες και στα social πάρα πολλές φορές, τα οποία ως επιτοπλίστων τα περισσότερα έχουν να κάνουν με προσωπικές ιστορίες, με προσωπικές επιλογές. Ειλικρινά το λέω και το λέω με αγάπη, το έλεγα και χθες με τη Ρία, γιατί συναντηθήκαμε, είχαμε το γύρισμα για την παρέα. Μου λέει, δεν μπορώ. Βλέπω, ας πούμε, σχόλια που γράφουν κάτω από post ανθρώπων και για ποιο λόγο λοιπόν να μην το αντιστρέψουμε αυτό το πράγμα και αντί να γράφουμε άσχημα πράγματα, να γράφουμε μόνο ωραία πράγματα. Το κακό, το πολεμάς με το καλό. Εμένα από τώρα, αν ας πούμε, παλιότερα με στεναχωρούσαν αυτά τα πράγματα, αλλά αν ας πούμε εδώ ένα σχόλιο κακό, στέλνω τόση αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο να γίνει καλά, γιατί κάποιος που γράφει άσχημα δεν είναι καλά. Εντάξει, κάποιος ο οποίος γράφει άσχημα για έναν άλλον άνθρωπο τον οποίο δεν τον ξέρει, υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θέλω να στέλνουμε αγάπη ακόμη και σε αυτά, μη θυμώνετε. Βλέπετε, ας πούμε, κάποιον ο οποίος είναι τσίτα νεύρα κόρδα, πάρ' τον αγκαλιά και πες του σε καταλαβαίνω. Αυτό θέλει εκείνη την ώρα, γιατί κανονικά μπαίνει μέσα το κακό και το κακό σε κάνει να γίνεις κι εσύ κακός. Δεν θέλω, ρε φίλε, να γίνω κακός. Δεν θέλω καθόλου. Θέλω μόνο καλοσύνη γίνεται. Δηλαδή, για ποιο λόγο τώρα όλο αυτό το πράγμα να πρέπει σώνει και ντε να μαλώσουμε. Δεν θέλω να μαλώσω. Μάλωσε μόνη σου. Μόνο σου. Πώς θα γίνει τώρα αυτό. Και έχω πει πολλές φορές ότι το κομμάτι του κουτσομπολιού δεν το μπορώ. Για να μην πω μια βαριά, ένα βαρύ ρήμα το οποίο δεν ακούγεται και καλά, αλλά το απεχθάνω με. Για να μην πω κάτι άλλο. Το απεχθάνω με. Για ποιο λόγο τώρα να καθίσουμε. Και ξέρεις τι γίνεται, τις περισσότερες φορές μπορεί να πεις, εγώ πρόσφατα, μην νομίζω ότι βγάζω την ουρά μου απ' έξω, πρόσφατα μου είπε κάποιος κάτι και το είπα, γιατί είχα εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο που μου το είπε, το είπα στον άνθρωπο ουσιαστικά τον οποίο ενδιέφερε. Και ξέρεις τι έχει γίνει τώρα, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορούσα να το κρατήσω για μένα, ενώ δεν μπορούσα να του κρύψω αυτή την πληροφορία, γιατί ουσιαστικά θα ήθελα και εγώ να μου το έλεγε αν ήταν στη θέση μου. Και μετά, επειδή κάθισα και το ψάξα, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δεν καταλαβαίνεις πόσο στεναχωρέθηκα, γιατί τον στεναχώρησα, γιατί έπρεπε πρώτα να κάνω την έρευνα και απ' την άλλη λέω και για ποιο λόγο να κάνω εγώ την έρευνα. Δηλαδή, μου είπε κάτι κάποιος, ωραία. Τελείωσε. Το κρατάω εδώ και δεν το μοιράζομαι και αναθεώρησα και αυτό το οποίο έχω εγώ σαν απέτηση από τους άλλους. Δηλαδή λέω, αρθεί τώρα ας πούμε μία κολλητή μου να μάθει κάτι και να μην μου το πει. Ναι, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Άμα δεν είναι, αν δεν το έχει ακούσει με τα ίδια της τα αυτιά, με τα ίδια του, ή να το έχει δει με τα μάτια του, ναι, να μην μου το πει. Άμα το έχει πει κάποιος άλλος, δεν θέλω να μου το πει. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αδικείται έρχεται τη στιγμή που όλα εμφανίζονται μπροστά του και μαθαίνει την αλήθεια. Εντάξει, η αλήθεια που μεταφέρεται από στόμα σε στόμα φτάνει σε ένα σημείο να μην είναι αλήθεια. Άκουμε τώρα που. Εντάξει, δεν στα λέω αυτά. Έφαγα μεγάλη στεναχώρια με αυτό που έκανα, σου λέω, πριν λίγες μέρες και λέω, ρε, εσύ Ράνια, άλλα λες και άλλα κάνεις. Αλλά ένιωσε εκείνη την ώρα ότι δεν γίνεται να μην το πω αυτό, γιατί αυτός που μου το είπε ήταν πάρα πολύ. Το είδε. Έλα όμως που δεν το είδα ακριβώς ή είδε τη μισή ιστορία. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να υποδεχτώ ο Δήμο Αναστασιάδη, απόφασή σου, τραγουδάρα, το είπε και στην παρέα που κάναμε μαζί του. Αλλά πριν το κάνω, θέλω να σε βάλω σε διαδικασία διαγωνισμού, γιατί έχω ένα υπέροχο ρολόι της Sony, από την εταιρεία της Sony, η οποία είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και έχει συγκλονιστικά ρολόγια. Θέλω να μπεις μέσα στην εταιρεία και να χαζέψεις, ενώ να τα μελετήσεις λίγο, ρε παιδάκι μου, γιατί μπορεί να σε ενδιαφέρει τώρα να πάρεις ένα ρολόι τώρα της καλοκαιράκι που είναι, έχει και κάτι συγκλονιστικά με καλοκαιρινά χρώματα, σχέδια. Άστο, άστο, άστο, εγώ πατάω πάντα στα γυναικεία. Εντάξει, ξεκινάμε εκεί με τα
ανοξίδωτα, τσάλι, γενικά αυτά που είναι πιο, πώς τα λένε ρε παιδάκι μου, λίγο πιο βαριά σαν εξοπλισμός, αλλά τώρα το καλοκαίρι δεν θέλεις κάτι το οποίο είναι ένα άνετο, να μπορείς ρε παιδάκι μου, μη σου πω, να μπεις και στη θάλασσα με αυτό, κατάλαβες, να το χαρείς, να το απολαύσεις, εκτός και αν δεν κάνεις τέτοια πράγματα εσύ, ενώ ό,τι φοράς τέλος πάντων το βγάζεις και το έχεις μόνο για τις εμφανίσεις, τις εξόδους, έτσι, τις ιδιαίτερες στιγμές. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία ρολόγια. Εγώ έχω πάθει πλάκα με αυτά τα πολύχρωμα της εταιρείας της Sony, κάτι κροκί, κάτι green, ενώ πράσινα, κάτι πάρα πολύ ωραία, καλοκαιρινά, πολύ ωραία. Λοιπόν, γράφει στη λέξη της Sony, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022, μου στέλνει το μήνυμα και ένα ρολόι γυναικείο της Sony θα το κάνει κάποιος δικό του ή δικό της, μπορεί να το πάρει ένας άντρας να το χαρίσει σε μια γυναίκα. Ωραιότατο δώρο. Και αφού υποδεχτώ, όπως είπα, το Δημοναστασιάδη, αφού υποδεχτώ την Ατάσα, αφού υποδεχτώ το Θοδωρή, εκεί μετά το Θοδωρή θα επιστρέψω, γιατί την άλλη Πέμπτη, στις 2 Ιουλίου, έχουμε την Παρτάρα με το Σφαίρα στον Άλλου και θέλω να σας δώσω διπλές προσκλήσεις με ποτό. Εντάξει, θα γίνει χαμός.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες σου πήγε όλος να μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε λέει ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Yeah. Του λέω σε μένα τα λες αυτά ρε. Εγώ του λέω κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Χαράτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
4: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
11: Μαρκ.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, αστό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Και έρωτα θα πάθεις και θα μάθεις. Και να σου πω κάτι, ιδανικά θα ήθελα να μάθεις να πάθεις και να μείνεις εκεί και να επιμείνεις. Δηλαδή μην πάθεις έρωτα, πάρεις το μάθημά σου ενώ την πατήσεις μετά και σηκώθεις και φύγεις. Όχι, κάτσε λίγο να το, κάτσε λίγο να το προσπαθήσεις εκεί. Γιατί τα παρατάμε τόσο εύκολα οι άνθρωποι πλέον? Γιατί έχουμε περισσότερες επιλογές? Γιατί μας λένε ότι έχουμε περισσότερες επιλογές? Δηλαδή μας πείθουν ότι άμα κάτι δεν ταιριάξει, υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω που μας περιμένει. Άλλη πατάτα αυτή, να ξέρεις. Εντάξει, σαφώς και υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλοί άνθρωποι τους οποίους μπορούμε να συναναστραφούμε και να συνάψουμε και σχέσεις. Αλλά για να έχω επιλέξει τώρα εγώ, ας πούμε, αυτόν, λέμε τώρα, πάνω απ' ότι αυτόν θέλω. Άρα εδώ θέλω να προσπαθήσω να μείνω εδώ και να δω τι γίνεται. Αν τώρα δεν μας βγει, δεν, okay, να κάνω όμως την προσπάθεια. Μην τα παρατήσω εύκολα ή στην πρώτη δυσκολία που έλε, εντάξει, μετράω, πάω παρακάτω. Αυτό το μετράω δεν είναι, είναι σχετικό. Μετράς τώρα, αλλά αν μάθεις αυτή τη συμπεριφορά και σε αυτή την οτροπία, δεν πρόκειται να μείνεις πουθενά. Γιατί θα νομίζω ότι γενικότερα μετράς, θα περνάνε τα χρόνια, θα έχεις πάψει να μετράς και εσύ θα έχεις μείνει σε άλλο έργο. Εντάξει. Προσκλήσεις για τον άλλο έχω για την 5η 2 Ιουλίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Σφαίρα, θα παίξω μουσική. Εκεί θα έχω και τον Πέτρο τον Καρά μαζί μου. Εννοείται θα παίξουμε τραγούδια της παρέας. Εννοείται ότι θα κάνουμε χαμούλη. Εννοείται ότι θα ήθελα πάρα πολύ να έρθείτε. Και θα είναι και από νωρίς. Θα τελειώσετε τη δουλειά ή αν έχετε τελειώσει πιο νωρίς, θα πάτε σπίτι να αλλάξετε και θα μου έρθετε. Κοίτα να δεις. Εγώ 9-9.30 το αργότερο θα είμαι πάνω και θα παίζω μουσική. Θα είναι η ώρα που ουσιαστικά έχει δύσει ο ήλιος και θα είναι αυτά τα υπέροχα χρώματα εκεί στην παραλία στον άλλο. Θα πιούμε κοκτέιλάκια, ποτάκια. Και αν μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 693-610-1022, παίρνετε κι άλλο ένα άτομο και ερχόσαστε και απολαμβάνετε το ποτό σας από εμάς με πολύ αγάπη. Διπλές προσκλήσεις με ποτό στο Viber του Σφαίρα, γράφεις Πάρτι Σφαίρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber, όπως σου είπα, 693-610-1022. Και θα με κοιτάς τα μάτια μου, και θα γίνομαι κομμάτια, εντάξει, και το ένα και το άλλο. Ενώ θα το παίξω σε διπλό ταμπλό με τα μάτια, με τον ίδιο άνθρωπο, όχι με άλλον άνθρωπο, διπλό ταμπλό, εντάξει.

Υπάρχει διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr. Μάτια!

0: σφαίρα.
1: Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά, πάρα πολύ όμορφη, με μεγάλα στήθη. Ήταν μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
2: Και τι του είπε ο παπάς?
1: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα. Κάτσε. Όχι, λέει, πατέρα, πλέον είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες ξεκινούν πάντα από το Σφαίρα 102.2.
5: Αλήθεια τώρα.
4: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Το νέο σίγκλι της νούμερο 1 pop τραγουδίστριας έρχεται σε πρώτη μετάδοση στο Σφαίρα 102.2 και γίνεται το απόλυτο repeat του φετινού καλοκαιριού. Αλήθεια τώρα, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
17: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
16: Και τώρα ακμή.
17: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Special guest Μαριό. Opening act Νίνα Μαζάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
0: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ανήμερα του έρωτα. Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου ρε Χάρη, γεια σου ρε Γιάννη. Άλλος Γιάννης είναι αυτός, ο φίλος μου Μτζοκάπος που έχει κάνει και ρεμίξ αυτό το τραγούδι. Αλλά και να σου πω κάτι, και ο Θοδωρής που το είπε στην παρέα μας, το είπε εξαιρετικά. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι από όπου και αν το ακούσουμε είναι τόσο δυνατό, είναι τόσο μεγάλο και σπουδαίο τραγούδι. Μόνο αυτό το αχ έρωτα, τι μου έχεις κάνει έρωτα. Εγώ πεθαίνω ρε παιδάκι μου εκεί. Εκεί βγάζω, μου φεύγουν από μέσα όλα. Σκάνε όλοι οι έρωτες, όλοι οι έρωτες που έχω ζήσει. Πω πω πω πω πω. Έρωτες, αγάπες, σχέσεις, εμπειρίες, ωραία πράγματα. Ευλογία να τα έχει ζήσει και να έχουν μείνει και όμορφες αναμνήσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Λοιπόν, θέλω να σου φορέσω ένα σταυρουδάκι, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Στο λαιμό θα στο φορέσω το σταυρουδάκι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που το αποχωρίζομαι, ενώ το δικό μου από το λαιμό, συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Όχι τόσο καλά. Τώρα τελευταία να ξέρεις, έχω μεγάλη ασπίδα. Εντάξει, ο καθένας παιδιά έχει τον τρόπο του να νιώθει ασφαλής, είτε φορώντας κάτι, και στέκομαι στο σταυρό που εμένα προσωπικά, τώρα αν με ρωτάς, μιας και αναφέρθηκα σε αυτό, όταν το φοράω πραγματικά νιώθω ασφάλεια και νιώθω και μια γαλήνη, ίσως και μια ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Αντλώ δύναμη. Θα μου πεις τώρα, μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά εύχομαι να υπάρχει κάτι στον καθένα από εμάς που να τον κάνει να νιώθει προστατευμένος, ασφαλής και έχοντας πίστη σε αυτό το οποίο εσύ ουσιαστικά έχεις εντοπίσει. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα. Ακούγομαι κάπως για κάποιους, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό είναι που μας έχει απομείνει για να τα βγάλουμε πέρα. Ξέρω ότι είναι μεγάλη κουβέντα και ξέρω ότι δεν έχω ενδεχομένως το δικαίωμα να πω περισσότερα από ένα σημείο και μετά για αυτά τα οποία σκέφτομαι και τον τρόπο που εγώ μπορεί να βλέπω αυτό το κομμάτι της πίστης. Να έχεις πίστη. Να έχεις πίστη και να μην τα παρατάς γενικά. Θα σου πω και το κλείνω. Ένα σταυρουδάκι λοιπόν, και να δεις τώρα τι μου έκανε το σταυρουδάκι αυτό. Κωνσταντίνε, τι να σε κάνω τώρα. Σε παρακαλώ χρόνια αυτό το τραγούδι να το ξαναεμφανίσουμε. Δεν μου κάνει το χατήρι, αλλά πού θα πάει. Θα βρω εγώ τον τρόπο. Κωνσταντίνος Αργυρός, το σταυρουδάκι. Το αγαπώ τόσο πολύ γιατί έχει μια γλύκα ρε παιδάκι μου. Είναι αυτό και το άκι, κατάλαβα. Σταυρουδάκι.

Όπου μα όπου και αν πας, βασικά να περάσει υπέροχα τώρα το Σαββατοκύριακο μέσα από την καρδιά μου, να το απολαύσεις, να το διασκεδάσεις. Εγώ τώρα άμα σου πω που είμαι, άμα σου πω που βρίσκομαι τώρα, έκανα αρκετά χιλιόμετρα. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε με το καλό όπως έπρεπε, αλλά το να φύγεις από το διακοπτό που ήμουν χτες, παιδιά, και είχαμε το γύρισμα με τη Ρία εκεί στον Κουσάρο, και να πάω στο Βόλο, εδώ που είμαι δηλαδή, που ήρθα σήμερα, δεν καταλαβαίνετε τώρα, γιατί είχε και κίνηση στο δρόμο, αλλά λέω εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι τον αγαπώ πολύ. Αγαπώ πολύ αυτή την πόλη, αγαπώ πάρα πολύ το Πήλιο. Θα ήθελα ιδανικά να είχα άλλη μία μέρα, να ανέβω πάνω αύριο με το που θα ξυπνήσω, να πάω από την άλλη πλευρά, να κάνω εκεί έτσι και μια βουτιά σε αυτά τα νερά, τα καταπληκτικά, ειλικρινά. Αν δεν έχετε πάει στο Πήλιο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν έχει πάει στο Πήλιο. Κάντε μου αυτό το χατήρι, κάντε το χατήρι αυτό στον εαυτό σας, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Είναι ένα μέρος το οποίο ενδείκνεται για όλο το χρόνο με πολύ ωραία καταλήματα και με συγκλονιστικές παροχές και στο φαγητό και στα μέρη και στα... Είναι όλο τέλειο. Το αγαπημένο μου είναι το Πήλιο. Λοιπόν, και την Κυριακή θα τα πούμε εκεί στους Γαργαλιάνους. Πεθαίνω με αυτό το όνομα. Οπότε δεν ξέρω που μπορεί να... Το Σάββατο εντάξει. Αύριο θα ξαναείμαι στο διακοπτό, να κάνουμε μια βουτιά εκεί, να δούμε τώρα τι γίνεται. Ο καιρός έχει πει ότι θα έχει λίγο αέρα, και εμένα δεν με χαλάει ο αέρας, να ξέρετε, γιατί δεν ζεσταίνεσαι. Χτες είχε μια άπνοια από ένα σημείο και μετά που δεν ήταν, δεν παλευότανε. Εντάξει. Γενικά προσπάθησε να φύγεις, και αν δεν μπορείς να φύγεις για τους δικούς σου λόγους, κανόνισε να πας μια βόλτα, ενδεχομένως να πας σε ένα μέρος έτσι που μπορεί να είναι στη γειτονιά σου ακόμα και να μην έχεις βρεθεί ποτέ εκεί. Και το καλύτερο που θεωρώ εγώ ότι είναι για αυτές τις ημέρες, σε περίπτωση που είσαι στην πόλη, θερινό σινεμά. Λατρεύω. Μπες τώρα να δεις τι ταινίες παίζονται, αλλά να σου πω κάτι, ό,τι ταινία κι αν είναι, η διαδικασία αυτή του θερινού κινηματογράφου είναι, ρε παιδάκι, μάλλον, είναι εμπειρία. Εντάξει, αυτά. Υποδέχομαι αναβίση με ένα μαγικό χαλί. Πω πω. Κλείνω μάτια και ταξιδεύω, δεν πάει ο νου σου που πάω.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκπέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
2: Τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ναι, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ, κατεβαίνουμε, παίρνουμε το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω. Του δείχνω ένα κοσματοπολείο, του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός.
4: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manages Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manages Travel, μπες στο www.managestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω.
9: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
18: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
17: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
21: Και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
22: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου.

0: αρχή χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Ω, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Σφαίρα Viber 6936 10122.

γελάνε. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

έβλεπα την Ανδρομάχη, το διάλογο που είχε backstage πριν εμφανιστεί. Δεν ξέρω, πείτε στο TikTok, έχει γίνει πάρα πολύ viral. Ειλικρινά, που λέει η κοπέλα δημοσιογράφος, Ανδρομάχη μου, είσαι έτοιμη να βγεις? Λέει η Ανδρομάχη, εγώ είμαι έτοιμη να μπω. Επειδή τη γνωρίζω πολύ καλά και θέλω έτσι να σας πω ότι είναι ένα πλάσμα που έχει πάρα πολύ χιούμορ και πολλές φορές ο τρόπος που εκφράζεται έχει και μία έτσι, πώς να το πω τώρα, μια απάθεια που μπορεί να φαίνεται και λίγο σνόμπ, αλλά δεν είναι καθόλου. Γιατί είναι ειλικρινά η καλύτερη παρέα για να περάσεις συγκλονιστικά, αν αποφασίζεις να βγεις. Όχι να μπει, και να μπεις, δηλαδή, και μέσα να μείνεις, μια χαρά θα περάσεις. Αλλά άμα θες να βγεις και να περάσεις εξαιρετικά, παίρνεις την Ανδρομάχη. Άμα πας και προς τα κάτω, ενώ προς τα μέρη της, εκεί που τα αγαπάει πάρα πολύ, τα φιλιά μου στην Κυλλίνη, τα φιλιά μου στην Κάτω Παναγιά, τα φιλιά μου στην ευρύτερη περιοχή εκεί που έχουμε περάσει, έχουμε κάνει κάτι πολύ ωραία ξενύχτια. Λοιπόν, αφήνω την φίλη Ανδρομάχη. Έρχεται και πολύ ωραίο τραγούδι, θέλω να σου πω, γιατί υπάρχουν και μανταρίνια το χειμώνα. Μου φέρε εμένα ο φίλος μου ο Μάριος τώρα, τι θες να σου πω. Εντάξει, και ήταν εξαιρετικά. Δηλαδή, μην νομίζω ότι τα μανταρίνια τα τρως μόνο το καλοκαίρι, το χειμώνα, είναι και το καλοκαίρι. Το είπα σωστά, είπα το αντίθετο. Τα μανταρίνια είναι το χειμώνα συνήθως, αλλά εμένα μου φέρει, είπα σωστά, ο φίλος μου Μάριος τώρα το καλοκαίρι και έφαγα μανταρίνι. Εντάξει, τώρα πώς συνδέεται αυτό με την Ανδρομάχη, κάνε υπομονή και θα μάθεις.

περνάει η ώρα, ούτε καν το πήρα χαμπάρι. Εντάξει, εγώ στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την πανέμορφη πόλη του Βόλου. Βλέπω, γιατί εδώ που μένω έχω θέα έτσι όλο το υπέροχο λιμάνι. Και επειδή σε λίγο θα κατευθυνθώ στην απέναντι πλευρά του Βόλου, που εκεί που θα παίζω μουσική θα έχω στην πλάτη μου όλο το Βόλο και το Πήλιο. Εντάξει, ανυπομονώ για αυτό το σκηνικό, γενικά το καλοκαίρι στο Βόλο. Όταν κάνεις μια βόλτα στο λιμάνι και σηκώνεις το κεφάλι σου και βλέπεις από πάνω όλο αυτό το σκηνικό του βουνού, του Πηλίου, είναι εξαιρετικό. Και άμα έχεις όρεξη και διάθεση και φύγεις από το Βόλο βράδυ και πας έτσι, μπεις στο αυτοκίνητο εννοώ, και πας κάπου στο Πήλιο από την πίσω την πλευρά, εντάξει, και βρίσκει ένα ωραίο ξενοδοχείο που είναι έτσι με θέα στη θάλασσα, μπεις εκεί στο δωμάτιο, κοιμηθείς, ξυπνήσεις το πρωί. Κόλλησα τώρα, παιδιά, προσπαθώ να θυμηθώ ένα όνομα ενός φίλου μου που έχει ένα συγκλονιστικό μπαράκι. Όχι Κίμωνας. Τέλος πάντων, είναι ένα μπαράκι που λειτουργεί, έχει το σπίτι του και από κάτω είναι το μπαράκι. Μένει εκεί ο φίλος μου. Δεν πάει ο νους τώρα, μιλάμε για περίπτωση. Πας εκεί να πιεις ένα ποτάκι. Πας στο δωμάτιο και κοιμηθείς, ξυπνήσεις το πρωί. Δηλαδή αυτό το σκηνικό του Πηλίου που είναι καταπράσινο, που έχει θάλασσα, που έχει βουνό, που έχει δροσιά, που έχει ζέστη, ό,τι θες, παιδάκι μου. Δεν ξέρω, το αγαπάω πάρα πολύ. Θα μπορούσα άνετα, είναι ας πούμε μέσα στην πεντάδα που έχω πει ότι θα μπορούσα να μείνω για πάντα. Ενώ να μένω μόνιμα στο Πήλιο, στην Κέρκυρα. Είναι δηλαδή δύο μέρη τα οποία εννοείται στην Κρήτη, το συζητάω τώρα για την Κρήτη. Το Ναύπλιο, το οποίο το αγαπώ πολύ, αλλά θα μου πεις τώρα το Ναύπλιο, επειδή είναι πολύ κοντά και αυτό από την Αθήνα. Μιλάω λίγο για πιο απομακρυσμένα μέρη. Και εντάξει, το αγαπημένο μέρος μου, πολύ, είναι η Σίμη. Δεν ξέρω βέβαια εκεί λίγο το χειμώνα αν θα την πάλευα, αλλά επειδή είναι τόσο γραφική και τόσο όμορφη, ενδεχομένως μπορεί και κάτι να έβρισκα να κάνω επικοδομητικό. Λοιπόν, σας φιλώ προσωρινά και επιστρέφω εκεί γύρω στις 11 για αυτά που λέμε πάντα πριν χωριστούμε για κάποιες ώρες. Εντάξει, τώρα επειδή είναι Παρασκευή θα είναι περισσότερες οι ώρες μέχρι τη Δευτέρα, αλλά δεν πειράζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα. Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τη βλωθείτε.
4: 6 με 7, 8,
5: 9,
4: 6 με 10.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Μητέα,
11: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
11: αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το!
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: Νίνα Μαζάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

Θες να φύγεις όσο κι αν πόνο, εγώ δεν σε κρατάω. Στη μοναξιά μου κι αν θα κρόβατο, εγώ

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Row, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.

0: από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΗ.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Άκου τώρα, επειδή το έκανα χτες και είδα ότι έπιασε αυτό, δηλαδή ενώ είχε ανταπόκριση και εμένα αυτό με ενδιαφέρει, γιατί ξέρεις καμιά φορά μέσα στο μυαλό μου, όσο περνάει η ώρα και πέφτουν οι τόνοι, βέβαια σήμερα Παρασκευή δεν πέφτει κανένας τόνος, ανεβαίνουν οι τόνοι, γιατί νιώθω ότι περισσότεροι έχετε πάρα πολύ όρεξη σήμερα, δεν ξέρω, δηλαδή ενεργειακά νιώθω ότι δεν θα μου κάτσετε στο σπίτι, δεν είστε για σπίτι, είστε για βόλτα, να γυρίσετε λίγο πιο αργά. Εντάξει. Επειδή λοιπόν χτες είδα ότι υπήρχε κινητικότητα που δεν το κάνω συνήθως έτσι στο κλείσιμο να κάνω διαγωνισμό, έχουμε άλλα περίπου 15 λεπτά, 10-15 σου λόγω τώρα στη διάθεσή μας για να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Γράφετε πάρτι Σφαίρα, ονοματεπώνυμο, για τη μεγάλη παρτάρα, αυτή την ωραία συνάντηση που την περιμένω πώς και πώς στην Αθήνα, που με ρωτάτε ρε Σιράνια πότε θα παίξει μουσική. Λοιπόν, 5η 2 Ιουλίου στις 9 και κάτι στον Άλλου, παραλιακή, θα μαζευτούμε εκεί. Έχω προσκλήσεις διπλές να σας δώσω με ποτό, γι' αυτό σας ζητάω να μου στείλετε μήνυμα. Γράφετε Πάρτι Σφαίρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6936101022. Μου στέλνετε το μήνυμα, εντάξει, και τι γίνεται, παίρνετε διπλή πρόσκληση κατευθείαν για να έρθετε μαζί μας για ποτάρες την Πέμπτη. Έχω και μια πολύ ωραία έκπληξη, εντάξει, πολύ ωραία έκπληξη. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, αλλά είναι κάποιος πάρα πολύ φίλος μου, ο οποίος θα μου κάνει την τιμή, τη μεγάλη τιμή, να είναι και αυτός εκεί. Σας φιλώ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη Love and Rose που κάθε βράδυ είναι εδώ μαζί μας, αυτό το τρίωρο. Βέβαια η Love and Rose και τα προϊόντα της είναι όλη την ημέρα, όλο το 24ωρο στην επιδερμίδα μας. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, το νου σας, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Τα φιλιά μου από το Βόλο. Παράλληλα.

0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλα. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δε θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ.
8: τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Hey!
17: Σφαίρα 102-2.
19: 11 με 12.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το!
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
5: Κάτι συγκεκριμένο?
6: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολύ πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Α4 τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έλα. Μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Survivor.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.